0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτισσα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκανανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΠ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτισσα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκανανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Thank you.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκαρνανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρει Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-8-80 για τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος με την Όλγα Καρατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά.

Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. 33-34 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Σε αρκετές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Πάτρα, στην Λάρισα και στη Θεσσαλία ιδιαίτερα, θα χτυπήσει και ένα 35. Θα είναι ίσως το πρώτο 35 του φετινού καλοκαιριού. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Στα Ιόνια νησιά, στις καταπράσινες παραλίες του Ιωνίου, η θερμοκρασία είναι από 18 έως 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχει 19 βαθμούς. Τέσσερα μποφόρ στο Αιγαίο αυτή την ώρα και θερμοκρασία στους 20-21 βαθμούς στις Κυκλάδες.

18 βαθμοί στα Χανιά, 21 βαθμοί στο Ρέθυμνο. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τριτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα και στον Νικόλα, έφτιαξα το καφεδάκι, μπήκα στο αυτοκινητάκι, πάω για δουλίτσα. Καλή δουλειά, φίλε μου. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει το μήνυμά της, λέει για τα ρολόγια αυτά που λέγαμε νωρίτερα, που προχωρούν όλοι προς την... Προχωρούν κάποιοι, μάλλον όχι όλοι, προχωρούν κάποιοι προς το λιώσιμο λόγω της ανόδου του χρυσού. Λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια έχω πάει στην Ελβετία για επαγγελματικούς λόγους. Λοιπόν, ακούστε τώρα να γελάσετε. Ελβετία τώρα χώρα ρολογιών και τα λοιπά, έτσι. Εκεί είναι όλες οι εταιρείες και τα λοιπά. Φοβερά καταστήματα, τρομερά, βιτρίνες, Μπανχοφστράσε, μια κεντρική λεωφόρος που έχει μόνο έτσι καταστήματα με ρολόγια. Λέω εγώ, εντάξει. Ένα ρολόι, ας πούμε τώρα, να μην πάρω ένα ρολόι. Ένα ρολόι, ρε παιδί μου, δεν αξίζω να πάρω ένα ρολόι καλό. Λέω πόσα να διαθέσω. 2.000 ευρώ θεώρησα, ας πούμε, ότι ένα ποσό 2.000 ευρώ θα μπορώ να πάρω ένα καλό ρολόι, ε. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάστημα, το οποίο έχει απίστευτα ρολόγια. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα στις προθήκες τώρα να υπάρχει ρολόι, ας πούμε, που την ημέρα έχει άσπρο καντράν με τον ήλιο χρυσό και τα λοιπά για διαμάντια. Και το βράδυ, όταν πέφτει το φως, να γίνεται φεγγάρι, μαύρο καντράν κτλ. Αξία 300.000 ευρώ. Κάτι ψηλά. Ακόμα και μέσα στο ασανσέρ, για να ανέβεις στους ορόφους, υπήρχε άνθρωπος φύλακας. Έτσι, έμπαινες με φύλακα μέσα. Γιατί είχε προθήκες μέσα και στα ασανσέρ. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω, πάω σε μια εταιρεία, λέω γεια σας κτλ. Ένα ρολόι θα ήθελα. Τι άλλο θα μπορούσα, άλλωστε. Αυτό δεν είχε. Μόνο ρολόγια είχε. Λέει, ναι, από εδώ μου δείχνει τέλος πάντων και αυτά. 7.000, 9.000, 12.000, 15.000, 17.000. Λέω κάτι έτσι πιο οικονομικό. Μου λέει μέχρι πόσο, μου λέει αυτή. Τι λέω, μέχρι 2.000. Μου λέει δυστυχώς, μου λέει το κουτί. Και κάτι είπα εγώ στα ελληνικά, δηλαδή είπα από την τύχη μου, κάτι είπα. Και μου λέει αυτή, μου λέει η Ελβετίδα εκεί, μου λέει, are you from Greece, ξέρω εγώ, μου λέει, είστε από την Ελλάδα και τα λοιπά. Λέω, ναι και τα λοιπά. I had a boyfriend, μου λέει, from Kos, his name was Panos, but he left me, μου λέει αυτή. Ναι και αυτά, είχα ένα έρωτα, μου λέει, εκεί από την Go και την αυτά. Και αρχίζει, μου λέει, το δράμα της αυτή, ότι είχε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και τα λοιπά, ότι τα είχαν κάθε καλοκαίρι και τα λοιπά και το χειμώνα χωρίζανε. Ναι, αλλά εγώ ήμουν χωρίς ρολόι. Τέλος πάντων, εκεί, αφού προσπαθώ να την παρηγορήσω και αυτά, της λέω, ναι, εντάξει, έτσι είμαστε οι Έλληνες, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι λίγο άναθαρε, έτσι, ξέρεις, έχουμε λίγο μια... κάτι ανάφτρες, ρε παιδί μου, μετά μας σβήνουμε. Τέλος πάντων, της λέω, κάποιο κατάστημα, ρε παιδί μου, που να έχει έτσι κάτι πιο οικονομικό. Μου λέει, όχι, εδώ πέρα, λύσει στον ακριβότερο δρόμο του κόσμου, του πλανήτη. Και εδώ μου λέει, με αυτά τα λεφτά, μου λέει, δεν παίρνετε ούτε λουρί. Εντάξει, αυτά. Πάει. Έφυγε το όνειρο του ελβετικού ρολογιού. Έρχεσαι στην Ελλάδα, παίρνεις ένα ρολόι από ελβετική εταιρεία και τελείωσε. Ναι. Το ίδιο έπαθα και με τις σοκολάτες, πρέπει να σου πω, Παναγιώτη. Ελβετική σοκολάτα, δε. Άσε καλέ. Ήον, λάκτα. Μια χαρά. Έμα. Παλιοζωή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της συμφωνίας Αμερικής-Ιράν, τα στενά του Ορμούς, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο. Γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ.
Γυναικοκτονία στη Δράμα, το θέμα που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Άριος Πάγος, πίσω ξανά στη φυλακή από χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η Σεύρον μπαίνει με 70% στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού, το 30% η Hellenic Energy. Και από τα αθλητικά, οι αποτυχίες πληρώνονται με απόλυση Αταμάν Λουτσέσκου. Χθες λύθηκε συνεργασία με τον Αργίνα Αταμάν για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αλλά και με τον Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ. Εφημερίδα Καθημερινή. Στο σημείο 0, μετά από 300 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση της ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ το ίδιο. Το ξύδατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκάλυψε το Σάββατο η εφημερίδα. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί όγκος των προσδιανομή δεμάτων, παρακαλώ.

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, στο σκεπτικό της απόφασης. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα η εκκλησία που πήρε φωτιά στο Κίεβο. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πρεσβευτική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Αμερική, Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα.

Αεροπορικές εταιρείες στο τέλος των χρεώσεων για τις χειραποσκευές καμπίνας, μια συνήθως πρακτική των εταιρείων χαμηλού κόστους, σηματοδοτεί ο νέος κανονισμός περί δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Ο κ. Στάρμερ ανακοινώνει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, το 27 θα προσθεθεί στις χώρες η Βρετανία που απαγορεύουν την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Συμφωνία και χειρίαση με 5 αγκάθια για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει τον deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Πρωτογενής τομέα συλλαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη.

Εφημερίδα Τα Νέα. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια τη επόμενη μέρα. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστού ιού και παραλλαγέ του μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη. Για ποιε ασθένειε βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικέ μελέτε, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Γυναικοκτονίες, κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιαρακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον κουβανικό λαό, οι λαοί θα νικήσουν.

εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανακαίνιση κατοικία στα μυστικά της επιδότησης μέχρι 36.000 ευρώ. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρώτο στάδιο προγράμματος που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες. Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ, τελειώνει το μεγάλο κεφάλαιο Λουτσέσκου, αποχωρεί από την ομάδα ο πιο σπουδαίος Ρασβάν.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και φυσικά η Nova 5G Home Internet φέρνει το ίντερνετ με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, ο χάρτης ταχυτήτων αλλά και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει φροντίσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να ανακαλύψετε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΠ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίος του Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκανανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Η διάθεση για να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί έβλεπα ότι στην ελληνική εταιρεία Alzheimer που δουλεύω τα πρωινά, ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το ζεμπέκιο και γενικά το χορό, και σαν, επειδή είμαι και ιδιοκτήτης σχολής χορού Θεσσαλονίκη, είχα εικόνα και από το τι γίνεται στις σχολές χορού στην Ελλάδα όσον αφορά το ζεμπέκικο, και έψαξα να δω ποιοι είναι οι προηγούμενοι κάτοχοι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Οπότε είδα ότι μπορούμε, ότι είναι εφικτό να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Είχε καλές πιθανότητες να μπορέσουμε να το καταρρίψουμε.
5: Το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε η Κύπρος, σωστά?
4: Η Κύπρος, 754 άτομα, ναι.
5: Πότε το κατήχε το ρεκόρ, πότε το είχε λάβει?
4: Το 14 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς.
5: Λοιπόν, μετά.
4: Το 14 ή το 12, ναι, ναι. Κάπου εκεί.
5: Πάνω από 10 χρόνια λοιπόν.
4: Ναι, πάνω από 10 χρόνια. Και προχθές καταφέραμε και το καταρρίψαμε με 830 άτομα συγκεκριμένα.
5: Τώρα, οι 830 χορευτές και χορεύτριες, από ποιες περιοχές προερχόταν?
4: Ήρθαν κυρίως από Ελλάδα, αλλά είχαμε και από εξωτερικό, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία, είχαμε από Πολωνία, είχαμε από Τουρκία αρκετούς,
5: ναι.
4: Κύπρο, Νορβηγία είχαμε, σίγουρα ξεχνάω κάποιον ακόμα, αλλά είχαμε πάρα πολύ συμμετοχή απ' έξω.
5: Τώρα, πώς καταφέρατε να υπάρχει αυτός ο συντονισμός κινήσεων, διότι γνωρίζουμε ότι το ζεμπέκικο είναι ένας χορός έτσι ελεύθερος, που υποδηλώνει έτσι και μεγάλη γενναιότητα.
4: Όταν δημιουργήθηκε η χορογραφία, τέλος πάντων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Guinness, ήρθε σε επαφή με τις σχολές χορού, τους έστειλα το βίντεο και όλες τις πληροφορίες μέσω ενός συνδέσμου που έκανα. Και εκεί είχαν όλες τις πληροφορίες, οπότε κάθε σχολή, κάθε σύλλογος, όλοι μπορούσαν να κατεβάσουν το βίντεο, να διαβάσουν τις απαιτήσεις της προσπάθειας και προπονιόντουσαν όλο αυτό το διάστημα μέχρι την προχθεσινή μέρα. Και όλοι τα πήγαν φανταστικά.
5: Σκοπεύετε να κάνετε κι άλλες τέτοιες δράσεις?
4: Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκουραστώ λίγο, γιατί η κούραση ήταν τεράστια. Δηλαδή, το λέγαμε εμείς ότι να το κάνουμε, αλλά δεν είχαμε εικόνα για το τι κούραση θα υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη η διοργάνωση, δεν ήταν εύκολη.
5: Ναι, βοήθησε να υποθέσω. Βοήθησε να υποθέσω και ο δήμαρχος εκεί της περιοχής.
4: Έτσι. Βοήθησε, ναι, εννοείται. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης βοήθησε η έκθεση με χώρους που μας παραχωρήσανε για πρόβες. Βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο, με όλους τους φορείς, να επικοινωνήσουμε με τον Guinness, να κάνουμε πολλά meeting, να μας ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πώς πρέπει να στηθεί ο κόσμος μέσα, να υπάρχουν οι κάμερες, την είσοδο, στην έξοδο, στην καταμέτρηση, να υπάρχουν drone. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές απαιτήσεις και όλα αυτά μέχρι να συντονιστούν θέλει κόπο προσπάθεια και άτομα να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα.
5: Αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με δήλωσή του. Μίλησε και είπε ότι τον έκανε πολύ χαρούμενο αυτό ότι χρησιμοποιήθηκε ένα δικό του τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη.
4: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για αυτή την δήλωση που έκανε και τον ευχαριστούμε που μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε το τραγούδι, διότι ήταν πολύ αντιπροσωπευτικό για τη Θεσσαλονίκη και ήταν και και είχε και την κατάλληλη ταχύτητα να πω για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλες οι ηλικίες, γιατί είχε ηλικίες 8 χρονών μέχρι 85, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ήταν ο πιο μεγάλος, 85-87 κάπου εκεί.
5: Μάλιστα.
4: Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας βοήθησε πάρα πολύ και ο κύριος Κιντάτος στα social. Δηλαδή το βοήθησαν να το μάθει.
5: Να γίνει γνωστό.
4: Γρήγορα. Ναι, ναι, ναι.
5: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το χορό. Καταρχάς διάβασα ότι ο χορός, από ό,τι αναφερθήκατε κι εσείς, βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με το Αλτσχάιμερ. Βοηθάει πάρα πολύ. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα γι' αυτό. Δώστε μας κάποιες πληροφορίες και φυσικά αν ο κόσμος ενδιαφέρεται για τον χώρο. Αν στρέφεται δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση για να ψυχαγωγηθεί.
4: Κοιτάξτε, εγώ θα το πω αλλιώς. Αν υπάρχει κόσμος που δεν ασχολείται με τον χώρο, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να βάλει το χορό στη ζωή του. Ό,τι χορός και αν είναι αυτός, δεν έχει σημασία αν είναι ζεμπέκικο ή αν είναι παραδοσιακός ή αν είναι κάποιο άλλο είδος χορού. Ο χορός βοηθάει πάρα πολύ, γιατί φανταστείτε ότι έχει να προσφέρει, καταρχάς σου αλλάζει τη διάθεση. Σε βοηθάει να δικτυωθείς κοινωνικά με άλλο κόσμο.
5: Ναι.
4: Βοηθάει να σε βάζει τον εγκέφαλο σε λειτουργία και σε αναγκάζει να με ευχάριστο τρόπο να προσπαθείς να θυμάσαι βήματα, συνδυασμούς, θέσεις πάνω στον χώρο που χορεύεις. Γυμνάζει παράλληλα, έτσι, γιατί κινείσαι, δεν είσαι στάσιμος. Βοηθάει στην ισορροπία, στην βελτίωση της ισορροπίας και όλα αυτά αποδεδειγμένα, γιατί έχουν γίνει και έρευνες πάνω στο θέμα του χορού. Και το βλέπω και εγώ και στην πράξη. Δηλαδή, έχω μαθητές στην εταιρεία Alzheimer που όταν ξεκίνησαν δυσκολευόντουσαν ή όταν ξεκίνησαν ήταν μόνοι τους, δεν είχαν παρέες, δεν είχαν φίλους.
5: Ναι, και εκεί βοηθά και στην κοινωνικοποίηση, σωστά.
4: Ναι. Άλλαξε τελείως η ζωή τους. Τους αλλάζει. Δηλαδή, ξαφνικά άρχισαν να έχουν φίλους, να βγαίνουν έξω, να κάνουν ταξίδια. Εκεί που νομίζουν ότι η ζωή τους τελείωσε, ανακαλύπτουν ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουν. Και όλα αυτά μέσω του χορού. Είναι κρίμα, δηλαδή ο χορός είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι
5: και τον έχουμε και λίγο στο αίμα μας τώρα εμείς οι Έλληνες, η αλήθεια είναι.
4: Αρκετά θα έλεγα. Αρκετά.
5: Σας ευχαριστώ αρκετά. Θερμά κύριε Παραστατίδη για αυτή την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά και να χορεύετε και να φτιάχνετε τη διάθεσή σας και τη δική σας και του κόσμου.

0: 6 και 38 πρώτα λεπτά. Έχει ξεκινήσει ήδη η κίνηση στους δρόμους, στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Στο κέντρο της Αθήνας ακόμα τα πράγματα είναι σε καλή κατάσταση. Προβλήματα υπάρχουν μόνο εκεί στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου. Προβλήματα εννοώ αυξημένη κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Baby. Λοιπόν, λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για εκείνη την πινόμορφη περιοχή, τα Σέρβια Κοζάνης, όπου υπάρχει αυτή η πολύ όμορφη πρωτοβουλία του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής, να δοθούν κίνητρα σε νέα ζευγάρια να πάνε στα Σέρβια Κοζάνης, να δημιουργήσουν οικογένειες και να φροντίσουν με αυτόν τον τρόπο να αναζωογονηθεί εκεί η όμορφη περιοχή. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Ελευθερίου, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Για πείτε μας, πώς σκεφτήκατε, τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας, τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς ανακατευθήκαμε με την πολιτική, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής, αλλά θέλαμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Άρα το μόνο που μας ενδιέφερε είναι να ξαναφέρουμε τους νέους στα χωριά μας. Γιατί είμαι ένας καθηγητής, ο οποίος στα χέρια μου έχουν περάσει 3.500 μαθητές, ναι. Και από αυτούς όλοι, σχεδόν όλοι οι ελάχιστοι έχουν επιστρέψει πίσω. Άρα έφυγαν τα καλά μυαλά και μείναμε ελάχιστοι και κυρίως ηλικιωμένοι. Άρα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι, έπρεπε να εφαρμόσουμε κάτι. Δεν το κάναμε τώρα, το εφαρμόζουμε εδώ και δύο σχεδόν χρόνια. Ήδη 8 οικογένειες έχουν πάρει αυτό το επίδομα, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους νέους μας είναι ότι επιστρέψτε εσείς πίσω, γίνετε μόνιμοι κάτοικοι και εμείς είμαστε εδώ. Να βάλουμε ένα καταλήτη, να δώσουμε κάτι μικρό, έτσι ώστε σίγουρα να βοηθήσουμε την αρχή. Γιατί η αρχή είναι πάντα το δύσκολο, δουλειές παντού και πάντα υπάρχουν. Δυστυχώς όμως το αδιφάγος κράτος των Αθηνών θέλει όλους τους νέους μας να τους κρατάει στην Αθήνα, έτσι. Και όχι να ζουν αξιοπρεπώς, απλά να λένε ότι ζουν στην Αθήνα.
0: Μιλάμε τώρα για μια στήριξη 5.000 ευρώ, έτσι, για κάθε νέο ζευγάρι.
1: Για κάθε νέο που θα γίνει μόνιμος κάτοικος της περιοχής των Σερβίων. Και από εκεί και πέρα, εάν το ζευγάρι μείνει και μόνιμα στην Ελλάδα, μπορεί να πάρει για το κάθε παιδί μέχρι και 10.000 ευρώ.
0: Υπάρχει ήδη ανταπόκριση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα υπάρχουν 14 αιτήσεις. Έχουν ήδη πάρει το επίδομα 7 και ένα στην Λάτιο 8. Ένα-δύο άνθρωποι απορρίφθηκαν γιατί είχαν περισσότερο εισόδημα από αυτό που έχει πάρει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε αναμονή εξελίξεων και το κυριότερο, να ξέρετε, δεν είναι να πάρεις μια απόφαση. Το κυριότερο είναι να εφαρμόζεις. Γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις και να μην τις εφαρμόζουμε. Όσο καταλάβετε, πριν από 15 χρόνια που ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε πάρει μια αντίστοιχη απόφαση να δώσουμε σε νέους αγρότες χωράφια, έτσι. Κάποια από αυτές τις αποφάσεις έμειναν στα χαρτιά και δεν εφαρμόστηκαν όπως είχαμε τότε την όρεξη και τη διάθεση να την βάλουμε. Άρα λοιπόν δεν κοιτάμε αυτό που κάνει το σύνδεσμο στο κράτος να νομοθετεί αλλά να μην το εφαρμόζει. Εμείς και νομοθετούμε και εφαρμόζουμε.
0: Δουλειές υπάρχουν εκεί, κύριε Ελευθερίου?
1: Φυσικότατα και υπάρχουν. Απλά οι δουλειές είναι οι δύσκολες δουλειές του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του ανθρώπου που πρέπει να ασχοληθεί με το θάσος, τα συνεργάτες. Πάντα υπάρχουν δουλειές για αυτούς που έχουν όρεξη να δουλεύουν και δουλειές όχι του απλού μεροκάματου, να ζεις αξιοπρεπώς.
0: Σπίτια υπάρχουν διαθέσιμα?
1: Και σπίτια τελείωτα, και θα έλεγα με νίκη της τάξης των 100-150 ευρώ και αξιοπρεπέστατα σπίτια. Δυστυχώς όμως αυτό που δεν υπάρχει είναι οι νοικιαστές. Γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, μια περιοχή η οποία έκλεισαν τα ορυχεία μας και φυσικά οι δουλειές όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, ελαττώθηκαν.
0: Πόσους κατοίκους έχουν εκεί τα Σέρβια?
1: Τα Σέρβια στην τελευταία απογραφή είχαν μόνιμους κατοίκους 9.200 κατοίκους. Είμαστε ένα τεράστιο μεγάλος δήμος σε έκταση, δύσκολο ανάγλυφο, 18-19 χωριά, και καταλαβαίνετε ότι όταν ευθύνεις και σε ηλικίες, γιατί τα περισσότερα ορεινά και βόρεια και νότια χωριά μας είναι συνήθως χωριά γερόντων.
0: Σωστά. Και βλέπετε τα σχολεία να ερημώνουν, έτσι, και να έχουν πολύ λίγους μαθητές. Φυσικά, και αυτό είναι και το πιο άσχημο.
1: Έτσι. Θα σα δώσω καταλάβετε ότι όταν εγώ ανακατεύτηκα με την πολιτική το 2010, είχα στο φροντιστήριό μου 450 μαθητές. Περιστοκίσα γιατί είχα 45 και γιατί δεν ήμουν καλός καθηγητής. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι αυτό που λέμε τα χειρότερα. Γιατί χωρίς χαμόγελα, χωρίς παιδικές φωνές, χωρίς σχολεία, χωρίς νέους ανθρώπους, χωρίς το δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δίνει κουράγιο σε εμάς τους υπόλοιπους, ναι, να δουλέψουμε με περισσότερη όρεξη, δεν έχει αξία να παλεύεις σε αυτή την περιοχή. Και αυτό, και αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε τουλάχιστον έστω, γιατί δεν είμαστε και ένας εύρωστος δήμος, μην φανταστείτε, αναλάβουμε ένα δήμο που το 19 με 8 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Άρα δεν είναι εύκολο από το εισιτέρημά σου να δίνεις. Ναι. Αλλά πρέπει να το κάνεις, πρέπει να δημιουργήσεις βρεφικούς σταθμούς όπως και κάναμε, πρέπει να δημιουργήσεις παιδικές χαρές όπως και κάναμε, πρέπει να πληρώνουμε γιατρό από το Δήμο για να πάει στα χωριά μας, στο απότυπο, γιατί η κεντρική εξουσία δεν μπορεί ούτε αυτό να παρέχει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πέφτουμε, εσκύπτουμε πάνω σε κάθε πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Γιατί για να λύσουμε ένα πρόβλημα,
0: μπορεί να ασχοληθείς μαζί του. Μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση, δηλαδή.
1: Το πιστεύω, αρκεί η κεντρική εξουσία να σταματήσει να ξεπουλάει, να σταματήσει να μένει στα ίδια και στα ίδια, να δει επιτέλους ότι μόνο ένα αποκεντρωμένο κράτος έχει μέλλον. Το υπερσυγκεντρωτικό και η Αθήνα των 5, 6, 7 εκατομμύριων θα γυρίσει και θα φάει τα σωθικά της. Άρα λοιπόν, εδώ όπως είπατε και πριν, και σπίτια υπάρχει και ελεύθερος χρόνος υπάρχει και δουλειές υπάρχουν, αρκεί να κάνουμε και πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι δεύτερης κλάσης ή δεύτερης διαλογής. Για μένα δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτό που είναι ντροπή είναι η αεργία, η τεμπελιά δηλαδή, και το να λέμε ότι δεν μας δίνονται ευκαιρίες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε. Εύχομαι να γεμίσει οι παιδικές φωνές η περιοχή. Οικογένειες, έτσι, οι οικογένειες να δείξουν έτσι, μια προθυμία να έρθουν σε αυτά τα μέρη, τα όμορφα μέρη. Το δύσκολο, ξέρετε, πολλές φορές είναι, σκέφτεται κάποιος πώς να φύγει. Δεν είναι πιο πολύ το κομμάτι το επαγγελματικό, της επαγγελματικής αποκατάστασης. Μια απόφαση τέτοια, αν υπάρχει η επαγγελματική αποκατάσταση και ένα σπίτι να μείνει και διάθεση για μια καλύτερη ζωή μακριά από το καυσαέριο, από την κίνηση, από το κυκλοφοριακό εδώ πέρα που ξεκινάει κάποιος από τη δουλειά του και θέλει 2 ώρες για να φτάσει και 2 ώρες για να επιστρέψει στο σπίτι. Μια απόφαση είναι, νομίζω, και όλα τα άλλα κάπως έρχονται καλύτερα.
1: Το θέμα είναι τα παιδιά μας να το πάρουν απόφαση και να καταλάβουν ότι ευτυχία δεν είναι τα χρήματα, ευτυχία είναι ο ελεύθερος χρόνος, τα χόμπι, αυτό που μπορείς να απολαύσεις και πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Αν κυλάει γρήγορα ο χρόνος σου, είσαι ευτυχισμένος. Αλλιώς τα προβλήματα θα σε αναλώνουν, θα σε τρώνε από μέσα και θα λες ότι δεν την έκανα την αλλαγή όταν έπρεπε. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει και να παραδειγματιστεί και η κεντρική εξουσία, και τότε θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να στρέψουμε το ανάποδο της αστιφιλίας. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω θα έχουμε αφήσει παρακαταθήκη κάτι για τις επόμενες γενιές, για να κάνουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας πιο ευτυχισμένα και σίγουρα τα εγγόνια μας να ζήσουν καλύτερα από ό,τι τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Ελευθερίου.
1: Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά που δώσετε το λόγο να μιλήσω στους ακροατές.
0: Φυσικά, φυσικά. Ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης. Θα έφευγες, Παναγιώτη, να πας στην επαρχία? Θα έφευγες σε κάποια μέρη, ε? Άλλη ποιότητα ζωής. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Λοιπόν, σήμερα ξεκινά και η διαδικασία για, για τα ειδικά μαθήματα στις πανελλαδικές. Σήμερα ξεκινούν εξετάσεις με το μάθημα των αγγλικών στα ειδικά μαθήματα. Τα ειδικά μαθήματα τα οποία θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Και μετά θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες και τα μηχανογραφικά για τα παιδιά που δώσαν πανελλήνιες. Σήμερα λοιπόν εξετάζονται στα μάθημα των αγγλικών, αύριο στο ελεύθερο, στο ελεύθερο σχέδιο. Την Πέμπτη στο γραμμικό, στις 19 του μήνα γερμανικά, μετά θεωρία, αρμονία, μουσική, μετά γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά, και κάπως έτσι θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες των παιδιών και αμέσως μετά θα πρέπει να φτιάξουν τα μηχανογραφικά τους. Άλλη μία τέτοια περίεργη χρονιά, έτσι, με πανελλαδικές εξετάσεις. Θα πρέπει να είναι ένα όμορφο καλοκαίρι, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Χθες τέλειωσαν και τα σχολεία. Τέλειωσαν και τα σχολεία, ήρθαν και το καθιερωμένο μπουγέλο, με τα πιτσιρίκια όλα να ξεχύνονται στις πλατείες, εκεί στις γειτονιές, και να παίζουν το καθιερωμένο μπουγέλο. Το περίμεναν πώς και πώς τα παιδιά. Είναι αρκετά πιεσμένα, η αλήθεια είναι. Κανένας μας δεν θυμάται τόσες ώρες σχολείου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, σε ένα ιδιαίτερα ασφιχτικό πρόγραμμα από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε αξίζει σε όλους ένα διάλειμμα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραία είναι αυτά να λέμε για τις διακοπές και τα λοιπά, αλλά οι γονείς δεν έχουν την άδεια των 3 μηνών που ισχύει με τα σχολεία, οπότε ξεκινά άλλος γολγοθάς για τους γονείς. Πού θα αφήσουν τα παιδιά αυτούς τους μήνες μέχρι να πάρουν την άδειά τους την καλοκαιρινή? Οι περισσότεροι δικαιούνται 2, 3, 4 το πολύ εβδομάδες. Αυτό το υπόλοιπο διάστημα δεν υπάρχει μέρημνα. Δεν υπάρχει μέρημνα και μερικές φορές νιώθεις, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool, με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την παιδιά.

0: Για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,5.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγετε παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν και ότι το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Οι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης και μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ περιλαμβάνει και τέλη ασφαλούς διέλευσης, υποστηρίζουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν αποσύρονται από τον Νότιο Λίβανο, παρόλο που το Ιράν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη λεπτομεριών σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, στα 83,42 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,12 δολάρια το αμερικανικό αργό. Προβάδισμα 9,1 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το Πασόκ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23% και ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυρασβέστες στο Δημαρχείο. Στο μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προμελετημένοι θεωρούν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών τη δολοφονία της άτυχης μητέρας δύο παιδιών και αστυνομικού από το σύζυγό της, επίσης αστυνομικός

0: δράμα. Το θύμα τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακεραιότητα και είχε ζητήσει να εξεταστεί από ψυχίατρο. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό θα διηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, ο 90χρονος ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 27. Στα αθλητικά, στους αγώνες του Μουντιάλ, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, επίσης ισόπαλη με 1-1 αναδείχθηκε η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η-25η Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιστών.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 16 έχει ο Ιούνις, 2026 έχει το έτος. Πολλές ειδήσεις και εξελίξεις έχει η ημέρα. Ζέστη θα έχει γενικά, να έχετε το νου σας, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στις ζέστες. Όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά ξέρετε αυτό που θα γράψει και 35 βαθμούς Κελσίου κάποια στιγμή το θερμόμετρο. Άρα καλό είναι το μεσημέρι να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε να μην πολυκυκλοφορούμε στον ήλιο χωρίς λόγο, να έχουμε πάντα μαζί μας ένα μπουκαλάκι με νερό, τα ρούχα μας να είναι τέτοια που να μπορούν να μην είναι εξαιρετικά βαριά και να μην μαζεύουν τις ακτίνες του ηλίου, να πηγαίνουμε από τη σκιά, να μην πολύ περπατάμε εάν υπάρχουν ζητήματα υγείας και όλα αυτά όταν έχει πολύ ζέστη. Δεν λέω τώρα να κλειστούμε από τώρα στα σπίτια μας, άλλωστε και πόσο air condition αντέξεις. Σήμερα γιορτάζει, σήμερα που είναι 16 του Ιούνιου, γιορτάζει η τυχερή και ο τείχων, δηλαδή η τύχη με λίγα λόγια. Εμείς τύχη δεν είχαμε, γιατί μαζί με την τυχερή και τον τείχων στις 16 του Ιούνιου γιορτάζει και κανονικά ο πολιούχος της χώρας, θα έπρεπε να λέμε, ο Άγιος Μνημόνιος. Βοήθειά μας, εμείς τρεις φορές τον προσκυνήσαμε βεβαίως τον Άγιο το Μνημόνιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, Άγιος λέει, ο οποίος ήταν επίσκοπος αμαθούντος Κύπρου κατά τον 4ο αιώνα και χειροτώνησε διάκονο τον Άγιο Τείχωνα, από τον βίο του οποίου πληροφορούμαστε για τον Όσιο Μνημόνιο. Βοήθειά μας. Κοίτα να δεις τώρα πως τα φέρνει η τύχη ο τείχων και η τυχερή και ο Άγιος ο Μνημόνιος. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Γιώργος Παπανδρέου, του πρώτου μνημονίου είναι αυτός. Διότι όλα έτσι έρχονται και δένουν όμορφα, όμορφα. Πληρώσαμε χθες, μάλλον αποπληρώσαμε χθες και ένα κομμάτι μεγάλο του χρέους, 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρέχουμε μπροστά να αποπληρώσουμε, να μειώσουμε το χρέος μας, να φαινόμαστε καλά παιδιά απέναντι στις αγορές. Πληρώνουμε τα του πρώτου μνημονίου, του πολύ ακριβού μνημονίου, όχι τα υπόλοιπα μνημόνια δεν ήταν ακριβά, αλλά το πρώτο ήταν και το ακριβότερο και το ωραιότερο ήταν και το πλαίσιο, η βάση που εκεί χτίστηκε το δεύτερο και το τρίτο. Μην βλέπετε που εμείς συζητάμε μόνο για το τρίτο μνημόνιο, από το 15 και μετά. Τα μνημόνια στην Ελλάδα για κάποιους ξεκίνησαν από το 15 και μετά. Δεν ούτε φάγανε πριν το 8, ούτε υπήρχε μνημόνιο το 10, τότε που πήγαμε στο πανέμορφο Καστελόριζο, για να πούμε πανηγυρίζοντας ότι πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει πάρει ποτέ ευρωπαϊκός λαός, και θα το πληρώνουμε μέχρι το 2033, τώρα που τα μειώνουμε σιγά σιγά τα δάνεια. Υπάρχει μια συζήτηση για όλο αυτό, δηλαδή καλώς προσπαθούμε να μειώσουμε το δάνειο, να μην τα έχουμε πάρα πολύ μπροστά, να κερδίσουμε και κάποια χρήματα. Κερδίζουμε στη δεκαετία 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από την προώρη αποπληρωμή, αλλά έχουμε μηδενίσει το μαξιλαράκι. Θυμάστε αυτό το περίφημο μαξιλαράκι που έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το έδωσε με 36 δισεκατομμύρια ευρώ, και κάποιοι λέγανε του τσακαλώ το καλά βλάκασε. Αντί να πας να τα δώσεις, να τα μοιράσεις στον κόσμο να σε ξαναψηφίσουν, εσύ έφτιαχνες μαξιλαράκια. Τέλος πάντων, αυτό το μαξιλαράκι μηδενίστηκε. Άρα δεν έχουμε τώρα buffer, δεν έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας, διότι αποπληρώνουμε το χρέος γρήγορα. Και υπάρχει εδώ μια συζήτηση. Μήπως αντί να αποπληρώσουμε τόσο γρήγορα ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του χρέους, αυτά τα χρήματα να τα δίναμε στην πραγματική οικονομία που τώρα περνάμε δύσκολα. Είναι ένα debate που υπάρχει μεταξύ των οικονομολόγων. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση, γιατί από τη μία αυτή η προώρη αποπληρωμή του χρέους φέρνει καλές αξιολογήσεις, άρα καλύτερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, άρα ανάπτυξη κτλ. Από την άλλη όμως, επειδή η ανάπτυξη από μόνη της δεν τρώγεται, δηλαδή δεν περνάς πουθενά και λες ένα τέταρτο ανάπτυξη να μου βάλετε. Συνήθως πηγαίνεις και λες ένα τέταρτο φέτα να μου βάλετε. Να μου πεις τώρα ποιος παίρνει φέτα. Μπαίνουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και παραγγέλνουν φέτα κανονική και τον κοιτάνε οι άλλοι. Α, πώς είχαν ρόλεξ παλιά στα ρολόγια. Τώρα κοιτάνε τη φέτα και άμα δεν παίρνει λευκό τυρί και παίρνει φέτα, λένε α, αυτός τα έχει τα λεφτά.
Συζητάμε λοιπόν για την αποπληρωμή του χρέους με 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ αποπληρώσαμε και πάμε παρακάτω. Καλά είναι αυτά να τα κάνουμε, απλά να μην κάνουμε μόνο αυτά, δηλαδή μην ασχολούμαστε μόνο με τα μακροοικονομικά, διότι θα καταλήξουμε πάλι σε αυτό το ρητό που λέμε κατά διαστήματα, το ευημερούν οι αριθμοί αλλά όχι οι άνθρωποι, αυτό. Και δεν θα ήθελα πάλι, δεν θα ήθελα. Να σας θυμίσω και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός. Κανονικά, μην τον ξεχνάτε. Ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Τηλεφωνείτε απλά στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες EasyJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της EasyJets για Άνδρο σε μία ώρα και για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημερινά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και αυτό το κινητό σου. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής όπου πηγαίνουν τα πλοία της EasyJets. Αταμάν τέλος και Λουτσέσκου τέλος. Αταμάν από το μπασκετικό Παναθηναϊκό, Λουτσέσκου από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον τώρα μετά την αλλαγή του Αταμάν να δούμε αν του χρόνου θα τα πάει καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αν το πρόβλημα είναι ο Αταμάν. Επιτυχημένος φεύγει σε γενικές γραμμές, ασχέτως αν ήταν ολική καταστροφή η τελευταία χρονιά, αλλά και Euroliga σήκωσε και πρωταθλήματα σήκωσε και κυπελάκια σήκωσε. Δεν λέει κάποιος ότι φεύγει αποτυχημένος. Έτσι και ο Αταμάν είναι από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Τώρα, αν εδώ κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, είναι μια άλλη συζήτηση. Έχει να κάνει και με την τοξικότητα. Δηλαδή, άκουγα χθες που λέγανε κάποιοι ότι στην πραγματικότητα η ελληνική τελική του μπάσκετ θα έπρεπε να είναι κάτι σαν τους τελικούς του NBA για την Ευρώπη. Δηλαδή οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης που πηγαίνουν ασταμάτητα στους τελικούς της Euroliga θα έπρεπε να μαζεύουν εδώ κόσμο από ολόκληρη την Ευρώπη, μου σου πω και ολόκληρο τον κόσμο για να βλέπουν τους πέντε τελικούς και εμείς εδώ δεν μπορούμε να πάμε οι Έλληνες που είμαστε εδώ γύρω γύρω γιατί φοβόμαστε μη φάμε καμιά μπουνιά στο κεφάλι και από τους από μέσα, δηλαδή από αυτούς παίζουν, όχι μόνο από τους γύρω γύρω και τοξικότητα, εντάξει δεν έχουμε επεισόδια όπως είχαμε παλιά στις κερκίδες και γύρω γύρω αλλά αυτή η τοξικότητα δεν βοηθάει κανέναν. Στο Μουντιάλ συνεχίζονται τα παιχνίδια. Οι Ευρωπαίοι είναι κουρασμένοι, παιδιά. Είναι κουρασμένοι διότι έχουν παίξει και 80, πώς το λένε, 80 παιχνίδια το λιγότερο όσοι παίζουν στην Ευρώπη και γι' αυτό βλέπουμε να γίνεται, πώς το λένε, της ισοπαλίας στο κάγκελο στο Μουντιάλ, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, να μου πεις τώρα. Και το Βέλγιο και η Αίγυπτος είναι μεγάλες ομάδες. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Και εδώ δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα για την πρόκληση του Ιράν. Διότι, να μου πεις, και οι άλλοι δύο του ομίλου ισοπαλία ήρθανε. Αλλά αν έρχεται ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία, λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η ωραία ιστορία της ημέρας ήταν το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 που εκεί στο πράσινο ακροτήρι ήδη χορεύουν.

Αυτή είναι η Σεζάρια Εβόρα. Νομίζω το κυριότερο εξαγώγημα προϊόν από το πράσινο ακροτήρι είναι οι μουσικές της Σεζάρια και το ότι χορεύουν χωρίς σταματημό. Νομίζω ότι από χθες θα χορεύουν χωρίς σταματημό. Είδατε όσοι το είδατε ή στις ειδήσεις ή στα πλάνα πως πανηγύρισαν οι παίκτες από το πράσινο ακροτήρι το 0-0 με την υπερδύναμη Ισπανία που για άλλα 3-90 λεπτά να έπαιζε, γκολ δεν θα έβαζε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό στην πορεία. Πολύ τσουκουτσουκουμπόλ είδα πάλι από την Ισπανία. Να γυρνάνε. Κάποια στιγμή κάνανε καμιά προσπάθεια, αλλά τίποτα. Νάδα που λένε και οι Ισπανοί. Επιστρέφει ο Γιωτόπουλος στην φυλακή. Το ζήτημα δεν είναι αν επιστρέφει όχι ο Γιωτόπουλος στην φυλακή και αν θα βγει μετά από ένα χρόνο ή δεν θα βγει μετά από ένα χρόνο. Το ζήτημα είναι το ζήτημα της πολυνομίας. Δηλαδή άλλα αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο, άλλα αποφάσισε ο Άριος Πάγος, άλλα λένε η μισή νομική, άλλα λένε οι άλλοι μισή νομική για μια θεωρητικά απλή υπόθεση. Έχεις ή δεν έχεις δικαίωμα να υποβάλεις αίτημα αποφυλάκησης. Μπορείς ή δεν μπορείς. Οι μισθοί το βλέπουν έτσι, οι μισθοί το βλέπουν αλλιώς. Γιατί ο νόμος άλλαξε κάποια στιγμή το 21, γιατί άλλαξε το 21, γιατί είναι αυτό που λέμε νομικός λαϊκισμός, κάτι συνέβη το 21 και για να απαντήσουμε σε αυτό που συνέβη το 21, κάναμε ένα νόμο που λέγαμε ότι δεν μπορείς και μπορείς και δεν μπορείς. Τέλος πάντων, ωραία. Εξαιρετικά είναι αυτά για τα συνέδρια των νομικών, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, μπορούμε τέλος πάντων να εφαρμόσουμε τον ποινικό κώδικα ή δεν μπορούμε, διότι θα πρέπει να γίνεται συνέδριο νομικών κάθε φορά για να αποφασίσουν τι ισχύει και πώς διαβάζουν το νόμο.

0: καλός, λέει και ο Παναγιώτης Χαλάρης εδώ απέναντι. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τον Κατσέλη. Χθες είχαμε εδώ καλεσμένο τον άνθρωπο που έφερε τον νόμο Κατσέλη, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημητρίου, που έφερε τον νόμο Κατσέλη να ψηφιστεί. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ισχύει μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ισχύει, δεν ισχύει, είναι αναδρομικό, δεν είναι αναδρομικό, πάει στη δόση, δεν πάει στη δόση. Υπάρχει ένα ζήτημα, πάντα υπάρχει ένα ζήτημα με την ερμηνεία των νόμων, αλλά εδώ είναι και η πολυνομία που μας κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι, το αν η Δημοκρατία εκδικείται το Γετόπουλο τον καταδικασμένο για 17 δολοφονίες, όπως αρέσκονται να λένε κάποιοι, ο αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη κτλ. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εμένα και μόνο αυτό το «η Δημοκρατία εκδικείται» μου χτυπάει κάπως. Δεν λέω ότι ο Γιωτόπουλος θα πρέπει να βγει και να κυκλοφορεί ελεύθερος, πρέπει να εκτίσει την ποινή του. Το ζήτημα είναι ποια είναι η ποινή του. Δηλαδή, ποιο είναι δηλαδή το ύψος της ποινής που πρέπει να εκτίσει ή όχι. Αυτό συζητάμε. Τώρα, το αν ο Γιωτόπουλος είναι τρομοκράτης ή όχι, έχει αποφανθεί δικαιοσύνη. Και έχει καταδικαστεί για πάρα πολλές φορές ισόβια. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δυστυχώς ακόμα μια γυναικοκτονία. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό το τελευταίο διάστημα? 8 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 8 γυναικοκτονίες μέσα στο 2026. Η γνωστή ιστορία, δεν χρειάζεται να πούμε γιατί και πώς. Γιατί ήθελε να χωρίσει και γιατί ο άντρας δυνάστης δεν μπορούσε να αποδεχθεί το ότι θα έχανε την ιδιοκτησία του, τη γυναίκα του δηλαδή. Οπότε φρόντισε να μην προχωρήσει αυτός ο χωρισμός, την μαχαίρωσε και μετά με το υπηρεσιακό του περίστροφο, διότι ήταν αστυνομικός, αυτοκτόνησε. Βέβαια, ένας πολύ άντρας να αυτοκτονήσει πριν δεν υπάρχει, τέλος πάντων δεν είμαι υπέρ της αυτοκτονίας, αλλά επειδή πάντα μετά η ευτυχία δεν το επιτρέπει να συνεχίσει να ζει μετά από την δολοφονία, αυτοκτονεί. Κατάλαβες, μετά την δολοφονία, αφού έχει δολοφονήσει την άτυχη. Και αστυνομικός με όπλο, τρίτος αστυνομικός που εμπλέκεται σε γυναικοκτονία το τελευταίο διάστημα, και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, διότι φέρουν όπλα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα χρησιμοποιούν για τέτοιου είδους ιστορίες. Πρέπει δηλαδή να το δούμε λίγο όλο αυτό ξανά από την αρχή. Προφανώς ο ένας στους τόσους χιλιάδες αστυνομικούς είναι απριοελάχιστο το ποσοστό και δεν χαρακτηρίζει το σύνολο του σώματος, αλλά πρέπει να το δούμε επειδή υπάρχει μια διαφορά. Φέρουν όπλο και το έχουν σπίτι τους και έχουν και παιδιά και έχουν και γυναίκα και έχουν και συγγενείς και έχουν και φίλους και έχουν και γείτονες. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν όπλο. Να μου πεις εδώ, κοντζάμ πλανητάρχης, έχει τόσα όπλα και τα κάνει ό,τι θέλει. Τα πηγαίνει από εδώ, τα πηγαίνει από εκεί, πολεμάει από εδώ, πολεμάει από εκεί. Αυτός που δεν θα έκανε πολέμους και τώρα σταματάει τους πολέμους. Τώρα, να σας πω ότι εγώ δεν έχω πιστέψει λέξη από αυτά που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Να σας πω ψέματα, δεν έχω πιστέψει λέξη από αυτά που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν εννοώ ότι δεν είμαστε κοντά στη συμφωνία, αλλά από αυτά που λέει ο Τραμπ, εγώ κρατάω το 1/10 κάθε φορά. Περιμένω να δω τις επίσημες ανακοινώσεις, να δω το χαρτί, να δω. Γιατί ξέρεις, ο Τραμπ βγαίνει τόσες φορές και λέει: α, κερδίσαμε, κάναμε, ράναμε. Εγώ κατάφερα, έκανα, έρανα. Όλα αυτά τα γνωστά που λέει. Την Παρασκευή, λέει, στο Evian θα υπογράψουν την συμφωνία με το Ιράν και θα ξεκινήσει πλέον η διαδικασία των συνομιλιών για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Θέλει πολλές μέρες, 60 μέρες. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, αν θα ανοίξουν ή όχι, και το ζήτημα είναι τι γίνεται και με το Ισραήλ, όπου λέει εγώ δεν αποχωρώ από το Λίβανο. Άντε και πες ότι δεν αποχωρώ από το Λίβανο, μπορεί και να γίνει αποδεκτό, ενώ από αυτά που έχει καθαρίσει.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο Μια Ποδηλάτισσα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Γρήνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Ετωλοακαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα, μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα, Διεύθυνση Σπουδών, Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
11: Θες!
7: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου. Γι' αυτό θυμήθηκα αυτό το. Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος. Γίνεται 74 ετών ευθυτεμής όμως. Άμα τον δεις, παλικάρι. Με κορμί που θα το ζηλεύανε και οι κοσάριδες. Αλλά με τη γυμναστική τα πήγαινε πολύ καλά. Με την πολιτική δεν τα πήγαινε πολύ καλά.
1: Ο τύπος είναι αρχιλαμόγιο. Είναι σου λέω κάτσε καλά. Παραμιλάει ο κόσμος μαζί του και ψάχνουμε όλοι.
0: Στον αέρα των παραπολιτικών όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στο 2.11.10.88.80 σας περιμένει κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για σχόλια παρατηρήσεις αλλά και για το διαγωνισμό μας. Μην το ξεχνάτε. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 2.11.10.88.80. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε το διπλό εισιτήριο για 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο Γιώργος και νιώθω στο στομάχι ένα κενό.
0: Κατά τα λοιπά, radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τις μουσικές για να έρχονται έτσι μελωδικές στα αυτιά σας όπως πρέπει, αλλά και τους ήχους για να έρχονται καθάριους. Καθάρι. Το είπα σωστά. Και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας και στη τηλεφωνική γραμμή. Ποιος άλλος? Ο Μάνος Κανανίδης, πολιτικός μηχανικός, ενεργειακός επιθεωρητής. Να συζητήσουμε για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών που ξεκίνησε χθες. Άνοιξε, έκλεισε, ξανά άνοιξε, ξανά έκλεισε η πλατφόρμα. Τέλος πάντων, θα ανοίξει κάποια στιγμή κανονικά, χωρίς προβλήματα, για να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας. Καλημέρα κύριε Κανανίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, χαρά μου πάντα. Όπως το είπατε, άνοιξε και έκλεισε.
0: Ναι, ωραία. Θα ανοίξει κάποια στιγμή κανονικά. Έχουμε ένα ζήτημα με αυτές τις πλατφόρμες. Η αλήθεια είναι ότι.
2: Πραγματικά, παιδικές ασθένειες.
0: Ναι, υπάρχουν πλατφόρμες που δέχονται δισεκατομμύρια πελάτες και εμείς τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε πλατφόρμα για μερικούς χιλιάδες ενδιαφερόμενους. Αλλά δεν
2: ξέρω. Όχι, όχι σε μια μέρα, γιατί έχουμε μέχρι κάποια διάστημα από τον Αύγουστο να κάνουμε την αίτηση.
0: Για πάμε να δούμε τα πρακτικά.
2: Να το δούμε λίγο λοιπόν. Είναι το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το οποίο αφορά, να πούμε λίγο τους όρους, έτσι, ποια κίνητα υπάγονται, κλειστές κατοικίες επί 2 χρόνια, κλειστές, φορολογικά εννοώ κλειστές,
0: ναι.
2: Ή ιδιοχρησιμοποιούμενες, κανονικά ιδιοχρησιμοποιούμενες κατοικίες, αλλά η προτεραιότητα θεωρείται στις κλειστές, το τονίζω αυτό, στις κλειστές, οι οποίες πρέπει να είναι επιφάνεια μέχρι 120 τετραγωνικά, να έχουν κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 1990, όχι μετά, να είναι ενεργειακής κλάσης γάμα, δέλτα και κάτω, δηλαδή δέλτα, έψιλον, ζήτα και λοιπά, για να μπορούν να ανέβουν μια κατηγορία. Αν θυμάμαι καλά, ναι, και έχουμε κάποια εισοδηματικά κριτήρια, έτσι. Κάποια εισοδηματικά κριτήρια των ωφελουμένων. Να ξεκινάμε από 18.000 το ατομικό εισόδημα και με ανάλογα τα τέκνα και φτάνουμε στο οικογενειακό 25.000 και ανεβαίνουμε μέχρι 35.000.
0: Προσώρας έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να διαπιστώσει αν είναι επιλέξιμος ο ενδιαφερόμενος.
2: Είναι επιλέξιμος, εμείς τουλάχιστον στους φακέλους που τρέχουμε, πιθανόμενοι και μάχημος μηχανικός, το ξέρετε, στο τεχνικό μας γραφείο, είναι πρώτα κοιτάμε την επιλεξιμότητα, μένει ο άλλος. Και βεβαίως ξεκινάμε για το φάκελο, γιατί ο φάκελος, να πω, πρέπει να είναι νόμιμο το ακίνητο, ρυθμισμένο, εάν έχει αυθαίρετα, να έχει το ενεργειακό πιστοποιητικό του μελλοντικά, την ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου κλπ. Αυτά βέβαια πολλά από αυτά καλύπτονται από το πρόγραμμα έξτρα. Τώρα το πρόγραμμα τι επιδότηση δίνει, θα με ρωτήσει κάποιος. Ναι. Η επιδότηση θα φτάσει μέχρι το 70 ή 80% ανάλογα την περίπτωση και με ανώτατο το 300 ευρώ το μέτρο, το ανώτατο.
0: Ναι.
2: Και το μεγάλο θέμα, είναι το θετικό βέβαια γιατί παίρνεις ένα ποσό. Το θέμα όμως που όλοι θα φανταστούμε είναι που θα βρει κάποιος τα υπόλοιπα κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια.
0: Σωστό, γιατί είναι ένα σημαντικό ποσό.
2: Σημαντικό, σίγουρα.
0: Που θα πρέπει να βρεθεί.
2: Αν δεν φτάνει.
0: Ναι.
2: Δεν φτάνει να κάνεις μια καλή ανακαίνιση, γιατί αυτά είναι παλιά ακίνητα, το πάμε. Τα 300 ευρώ το μέτρο φτάνει να κάνεις λίγα πράγματα στο ακίνητο.
0: Ναι.
2: Φτάνουνε, όχι. Πρέπει να κάνεις μια ριζική ανακαίνιση.
0: Μια ριζική ανακαίνιση, ένα κλειστό ακίνητο που για να ανοίξει χρειάζεται αρκετά πράγματα.
2: Πόσα
0: θέλει?
2: Κατ' ελάχιστο 700-800 ευρώ το μέτρο.
0: Ναι. Άρα θεωρητικά πέρα από το υπόλοιπο των χρημάτων που δεν επιδοτήσε, πρέπει να βρεις και το υπόλοιπο των χρημάτων που στην πραγματικότητα πρέπει να έχεις για να κάνεις μια κανονική ανακαίνιση.
2: Ακριβώς. Αν θες να την κάνεις κανονική, όπως το είπατε.
0: Ναι.
2: Και επίσης, άλλος ένας όρος να μην τον ξεχάσω, είναι όταν είναι κλειστό, θα πρέπει μετά να μισθωθεί.
0: Ναι. Για τουλάχιστον 5 χρόνια σε μακροπρόθεσμη μίσθωση.
2: Με 3 χρόνια σταθερή.
0: Ναι.
2: Σταθερό.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν βάλει πλαφόν εκεί.
0: Ναι.
2: Άρα, Αυτή είναι η λογική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Το παλιό ακίνητο ορίζεται μέχρι το 1990, μέχρι το τέλος του 1990, έτσι.
2: Τέλος του 1990.
0: Ναι.
2: Με νομοποιητικά στοιχεία, άδεια οικοδομής, ρυθμίσεις κλπ.
0: Ναι. Και υπάρχουν και όρια σε, πώς το λένε, σε τετραγωνικά μέτρα.
2: 120 τετραγωνικά.
0: 120 τετραγωνικά. Και 150, αν θυμάμαι καλά, για τους τρίτεκνους.
2: Ακριβώς.
0: Και πάνω. Και τους πολύτεκνους.
2: Ναι. Συνήθως μικρά σπίτια θα μπουν.
0: Ναι.
2: Μέχρι τώρα η ζήτηση είναι προς τα εκεί. Αυτό βλέπουμε εμείς. 40 μέτρα, 50 μέτρα, 60 μέτρα. Κλειστά ακίνητα, βλέπω αρκετά κλειστά. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό που σας είπα. Ίδια κεφάλαια που θα τα βρούμε ιδανικά, αν υπήρχαν ιδανικά.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα βγουν οι τράπεζες να δώσουν κάποια προϊόντα έτσι ανταγωνιστικά.
0: Προς ώρας δεν έχουμε εικόνα αν εγκριθεί, για παράδειγμα, το αίτημά σου για να πάρεις τα χρήματα για να ανακαινίζω, αν θα σου ανοίγει τη χρηματοδότηση η τράπεζα για να πάρεις κάποια χρήματα ακόμα.
2: Κοίτα, πρέπει να κερδίσουν αυτοί μόνοι τους. Είναι μια ευκαιρία για αυτούς να δώσουν μικρά δάνεια, αλλά τώρα το θέμα τράπεζα είναι από μόνο του 5 εκπομπές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και την οικονομία, ειδικά σε τέτοιες βιώσιμες ενέργειες όπως είναι αυτό. Δηλαδή, ο άλλος έχει πάρει μια επιδότηση, θα κάνει μια μίσθωση, είναι μια μικρή επένδυση. Έτσι, αλλά πώς θα μπουν και να κινητά στο παιχνίδι, στο στεγαστικό, τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνονται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι θετικό ότι υπάρχει αυτή η επιδότηση για να μπουν τα κενά κινητά. Δεν μπουν τα κενά κινητά, το στεγαστικό δεν λύνεται με τίποτα.
0: Σωστό. Έχει και ενεργειακή αναβάθμιση, δεν έχει μόνο.
2: Υποχρεωτική ενεργειακή, αλλά μικρή εν μιας κατηγορίας μόνο.
0: Ναι.
2: Πολύ απλή αυτό.
0: Αυτό
2: πολύ
0: μου κάνει επίσης εντύπωση. Ανακαινίζουμε ένα παλιό σπίτι και το ποσοστό για την ενεργειακή αναβάθμιση είναι από 20-40%. Δηλαδή δεν θέλουμε να τα κάνουμε πράσινα τα σπίτια που λέμε.
2: Δεν θέλουμε να το κάνουμε εξοικονομώ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλουμε να το κάνουμε εξοικονομώ. Γιατί προσέξτε, ένα μεγάλο μπάτζετ θα φύγει πού. Πάμε να το δούμε. Οικοδομικά.
0: Ναι.
2: Κουζίνα. Μπάνιο. Σωματίσματα, κρωματισμοί, επισκευές, όλα τα άλλα που δεν είναι ενεργειακά, που δεν μπορούσε να μπουν στο εξοικονομό. Γιατί σου λέει και μία, γιατί σου λέει μπορεί κάποιος να κάνει τα κουφώματα, μπορεί κάποιος να κάνει ένα σύστημα θέρμανσης, μπορεί κάποιος να κάνει μονώσεις. Αυτά είναι ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά δεν θέλει να είναι ο στόχος αυτές.
0: Ναι.
2: Μας ενδιαφέρουν οικοδομικές παρεμβάσεις.
0: Πέρα από ότι το πακέτο δεν ήταν αρκετό για να φτάσει και γι' αυτά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφού κάνεις την ανακαίνιση να μην δώσεις λεφτά για να βάλεις και κουφώματα.
2: Το δεδομένο θα το κάνουν όλοι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα αλλάξουν κουφώματα.
0: Και αυτό θα το κάνει ακόμα πιο ακριβό όμως.
2: Βεβαίως. Μα είπαμε 800 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δεδομένοι είναι αυτοί. Σας λέω από εμπειρία πολλών ανακαινήσεων. Έχουν ανέβει τελικά οι εργασίες. Όλη η δουλειά έχει ανέβει.
0: Ναι.
2: Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Και δεν φαίνεται να πέφτει. Το κόστος κατασκευής έχει το ξεφθεί. Έχουμε συνηθίσει πια κόστη κατασκευής για να κάνει τεράστια, δυστεόρατα. Άρα εκεί είμαστε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, πρέπει να πατάμε στη γη.
0: Το συνολικό κόστος είναι μέχρι 46.000 ευρώ για έγκαμους με δύο παιδιά και
2: είναι
0: 36 για έγκαμους.
2: 300 ευρώ το μέτρο, προσέξτε.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι 36.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: 300 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή 50 μέτρα, 15.000.
0: Ναι.
2: 120 μέτρα 36.000.
0: Αυτό λέω, έως 36.000 ευρώ.
2: Ναι. Έως 36.000 ευρώ. Αλλά γιατί τώρα το λέω για εσάς.
0: Ναι.
2: Πήρε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακίνητο 65 μέτρα.
0: Ναι.
2: Μέχρι θα πάρουμε 36, όχι
0: ναι.
2: Το λέω. Θα πάρει 300 ευρώ το μέτρο.
0: Ναι.
2: Θα πάρει 36.
0: Μάλιστα.
2: Βασικό.
0: Καλό...
2: Και πέρα θα δούμε τώρα στην πράξη πώς θα
0: καλό μέτρο, δεν το συζητάμε.
2: Σίγουρα,
0: πολύ καλό μέτρο είναι ένα ζήτημα. Προκαταβολή τουλάχιστον θα έχει.
2: Θα έχει προκαταβολή, αλλά για να πάρει τελική δόση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα πάντα.
0: Mm-hmm.
2: Να έχει προφανώς παχθεί, να έχει ολοκληρώσει τους φακέλους όλα τα πάντα και να έχει κλείσει και τη μίσθωσή σου.
0: Μάλιστα.
2: Ή να έχει δηλώσει την ιδιοκατοίκησή σου. Δεν μπορεί να παραμένει κενό. Αν πει ποιο θα τα κάνει λεφτά για να το αφήσει κενό, αλλά κανένα.
0: Ούτω
2: ή άλλω. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει να δώσει λεφτά για να αφήσει κενό.
0: Σωστό.
2: Είναι μια ευκαιρία κάποια κενά γίνεται, περίπου 10.000 ακίνητα εκτιμά.
0: Να μπουν στην αγορά.
2: Να μπουν στην αγορά και βλέπουμε αυτά πρέπει να γίνονται συνέχεια τρία προγράμματα.
0: Mm-hmm.
2: Διότι ένα μεγάλο πρόβλημα των κενών ακινήτων είναι την παλαιότητα και θέλουν ανακαίνιση.
0: Σωστό.
2: Πολύ σοβαρό θέμα. Απ' την άλλη, αυτά είναι των ιδιωτών. Έτσι, του δημοσίου τα έχουμε πει, κάθονται. Ωραία,
0: ναι, καλά,
2: βάζουν,
0: τι συζητάμε.
2: Περνάνε τα χρόνια.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί. Εκεί είναι πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό. Εγώ δεν θα το πω σκάνδαλο, αλλά θα το πω ότι είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει χιλιάδες ακίνητα να κάθονται.
0: Ναι.
2: Το δημόσιο. Και έρχονται πολλά ακίνητα από το κτηματολόγιο, να ξέρετε. Σα το δίνω ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Αγνώστη ιδιοκτήτη. Δηλαδή δεν μπορεί να, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Είναι τεράστιο το ζήτημα, να δούμε.
2: Είναι μεγάλο όμως γιατί και υπάρχει τεραστικό, μόνιμο στεγαστικό πλέον έχουμε.
0: Βέβαια. Κύριε Γρανίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Χαρά μου και κλούσα.
0: Καλή σας ημέρα.

Σήμερα το Μουντιάλ έχει πρεμιέρα για δύο από τους διεκδικητές του τίτλου θεωρητικά. Η Γαλλία με τη Σενεγάλη στις 10, η Αργεντινή με την Αλγερία στις 4 το ξημέρωμα, είναι καλά, και στη 1 το βράδυ έχει και η Ιράκ-Νορβηγία.

1988 κάνει πρεμιέρα το Grease, η μεταφορά του επιτυχημένου musical στον κινηματογράφο. John Travolta, Olivia Newton-John και ένα κίνημα ολόκληρο που ξεκινάει από το Grease. Έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή musical όλων των εποχών. Επιτυχία τρομερή το soundtrack της ταινίας. Μία υποψηφιότητα για Oscar για το τραγούδι της Olivia Newton-John. Η μπαλάντα ήταν ένα από τα τέσσερα νέα τραγούδια που γράφτηκαν για την ταινία από τον Κλάιζερ, αν θυμάμαι καλά, η σκηνοθεσία. Προφανώς έμειναν όλα στην ιστορία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 5.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που τρέχει, ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετά επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε απλά στο 211 10 80 8 80 όσες φορές θέλετε, όσοι θέλετε, όπως θέλετε. Απλά θα μετέχετε στην κλήρωση στο τέλος, αφήνοντας το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Ένας τυχερός, μία τυχερή, και σήμερα θα λάβετε ένα διπλό εισιτήριο. Θα πάτε τσάμπα και θα γυρίσετε τσάμπα από οποιονδήποτε προορισμό από τους 50 που πηγαίνουν τα πλοία της Jets. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α. Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Διαβάστε στην απογευματινή τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι ισχύει για στενά του Ορμούζ και πυρηνικά. Την Παρασκευή οι τελικές υπογραφές για τερματισμό του πολέμου. Ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις διεθνείς αγορές. ΑΟΣ και Χάγη στο τραπέζι της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου. Αυξάνονται οι δεν πληρώνω. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: κβάντα, τσάκρας και τέτοια, ξέρετε, για να ισορροπήσουμε λίγο αυτή την Τρίτη 16 του Ιούνιου. Ουρανία Πατέλη στους στίχους, Δημήτρης Μπάκουλης στη μουσική, Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία. Θα μπορούσαμε να τον βάλουμε και ως πώς το λένε, ύμνο για την ακρίβεια εκεί που λέει ότι έφτασε το ταμείο και η τσέπη δεν βαστά, διότι βγήκε η Τράπεζα της Ελλάδος χθες και είπε όχι κάτι που δεν ξέρουμε, διότι εμείς τα πληρώνουμε, αυτοί απλά τα υπολογίζουν, όχι η Τράπεζα της Ελλάδος, γενικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν βγήκε και είπε ότι ο πληθωρισμός στο σύνολο του 2026 θα τρέξει.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μήνυμα ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας πως το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης για μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα στενά του Ορμούζ περιλαμβάνει και τέλη ασφαλούς διέλευσης, υποστηρίζουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη λεπτομεριών σχετικά με τη συμφωνία. Στα 83,42 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,12 δολάρια το αμερικανικό αργό. Προβάδισμα 9,1 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το Πασόκ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23% και ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Στο τέλος του μήνα, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί που αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση. Η ΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής σε κλάδους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα και αίθουσες δεξιώσεων. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν από την πραγματοποίησή τους. Στο μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προμελετημένοι θεωρούν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών τη δολοφονία της άτυχης μητέρας δύο παιδιών και αστυνομικού από το σύζυγό της επίσης αστυνομικό στη Δράμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο δράστης δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγός τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακαιρεότητα και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Στην εισαγγελία Φετών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό θα οδηγηθεί ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

0: Στα αθλητικά, η διοίκηση της Brighton θα ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον 34χρονο Ολλανδό δεξιό μπακ Joel Feldman. Η Crystal Palace ζητά 100 εκατομμύρια λίρες για την παραχώρηση του νεαρού Half Wharton.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η-25η Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιζόμενων.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις

0: βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό.
2: Το 1903 ιδρύεται η Ford και μετά από κάποια χρόνια, μετά από καμιά πενταριά χρόνια και κάτι, η Μάρκο Ντού τραγουδάει την μαύρη Ford που έχασε το φυλαχτό της. Δεν ήταν μπλε χάντρα τώρα, για να εξηγούμαστε. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και αυτή την Τρίτη 16 του Ιούνιου έχουμε ξεκινήσει την ημέρα μας με ειδήσεις και μουσικές, για να ξεκινάει καλά η ημέρα. Τρέχει ο διαγωνισμός με το διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό πηγαίνουν τα πλοία της Jets μετεπιστροφής. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1088-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά και εσείς αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή για το ένα διπλό εισιτήριο. Σήμερα είναι το Αγίου Μνημονίου, βοήθειά μας. Εμείς τα ζήσαμε καλά τα μνημόνια, τρία είχαμε, οπότε είναι δικαίωμά μας, δηλαδή, να τον γιορτάζουμε τον Άγιο το Μνημόνιο. Θα έπρεπε κανονικά να τον γιορτάζουμε ως πολιούχο της χώρας τον Άγιο Μνημόνιο, αλλά τέλος πάντων και ο Τείχων και η Τυχερή γιορτάζει σήμερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην Γαλλία, στο Εβιάν, όπου οι ηγέτες του G7 συνεδριάζουν, συναντιόνται για να συζητήσουν προφανώς τις εξελίξεις στην Μεσαία Ανατολή, την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα για να μην πληγούμε από την κρίση που έφερε η ενεργειακή κρίση, την αναταραχή που έφερε η ενεργειακή κρίση. Και βασικά να δουν και τον Ντόναλντ Τραμπ από κοντά, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Γαλλία, για να δουν αν όλα αυτά που λέει σε σχέση με τη συμφωνία ισχύουν ή όχι, διότι δεν είσαι και πολύ σίγουρος τι ισχύει. Μια μέρα λέει έτσι, την άλλη μέρα λέει αλλιώς. Εδώ ποια μέρα? Το ένα λεπτό λέει έτσι, το άλλο λεπτό λέει αλλιώς, αλλά τέλος πάντων μοιάζει εδώ να είμαστε κοντά, ώστε την Παρασκευή να υπογραφεί το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν. Θα συμφωνήσει αυτό και το Ισραήλ? Είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στην συνέχεια. Πάντως, οι ηλεκτρονικές υπογραφές στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν έχουν πέσει. Το ζήτημα προφανώς και είναι τα πυρηνικά. Εκεί είναι η μεγάλη εμπλοκή, δηλαδή τι θα γίνει, τι προβλέπει το αρχικό πλαίσιο και συνέχεια τι θα συζητηθεί στις 60 μέρες για τα πυρηνικά. Ώστε η οριστική συμφωνία να είναι έτσι που να μπορούν όλοι να το πουλήσουν ως νίκη. Και μετά στενά το Ορμούζ, όπου χθες μάθαμε ότι για τις πρώτες 60 μέρες μόνο θα είναι ελεύθερη η διέλευση. Μετά μάλλον θα μπουν διόδια που δεν υπήρχαν πριν από τον πόλεμο. Και εδώ κάπως, μάλλον εδώ κάπου, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που διόδια δεν είχαμε στο Ορμούζ, αλλά τώρα θα μπουν μάλλον και διόδια στο Ορμούζ και τα λεφτά θα τα παίρνουν οι Ιρανοί, και μπράβο του και γιούπι του. Αυτός είναι ο Bob Dylan, το 1965 ηχογραφεί το Like a Rolling Stone στα στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη, στις ηχογραφήσεις για το νέο του άλμπουμ, το Highway 61. Το τραγούδι σηματοδότησε την καλλιτεχνική εξέλιξη του Dylan από έναν μουσικό της folk σε ένα καλλιτέχνη που μεγάλωνε την καλλιτεχνική και μουσική του επιρροή. Παραλίγο να μην δει το φως της δημοσιότητας ποτέ, να μην βγει ποτέ το τραγούδι, γιατί η διάρκεια του, μεγαλύτερη των 6 λεπτών, ήταν απαγορευτική για τα ραδιόφωνα. Ήθελαν να το κόψουν, ο Ντίλαν δεν ήθελε, το δώσαν σε κάτι DJ βραδινούς που μπορούσαν να παίξουν μεγαλύτερη διάρκειας τραγούδια και γέννησαν να το παίζουν. Ξεκίνησε να γίνεται μεγάλη επιτυχία και κάπως έτσι ξεκίνησε να ανεβαίνει στην κατάταξη στα billboards και να ψωνίζουν τον δίσκο όσοι αγαπούσαν τον Bob Dylan, αλλά και όσοι τον γνώριζαν από αυτό το τραγούδι. Ο Bruce Springsteen, περιγράφοντας την πρώτη φορά που άκουσε το Like a Rolling Stone, είπε ότι ήταν σαν κάποιος να το άνοιξε με κλωτσιά την πόρτα του μυαλού του. Μια δημοσκόπηση που έγινε χθες, η δημοσκόπηση της Άλκο, μονοψήφια η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Η Νέα Δημοκρατία στο 23,3%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,2%, το Πασόκ στην τρίτη θέση, σταθερά πια στην τρίτη θέση, με 10,3%, χάνοντας και ποσοστό από την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε 12,2%, ακολουθεί η Ελπίδα για Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας πολύ χαμηλά, στο 3,6%. Σας θυμίζω ότι η Πλεύση Ελευθερίας την έχουμε δει σε ποσοστά που άγγιζαν ακόμα και το 15% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Άλκο ήταν στο 5,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογική στο 2,9%, το Μέρα 25 στο 2,8%, η Νίκη στο 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ, περασμένο μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, στο 1,1%.

David Bowie, Ziggy Stardust. Κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Το concept άλμπουμ αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού rock star, αυτά που ήξερε να φτιάχνει πάρα πολύ ωραία ο Bowie, το alter ego του. Δηλαδή, ονόματι Ziggy Stardust, ο οποίος λειτουργεί ως αγγελιαφόρος για εξωγήινα όντα.

0: 2,7 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 80,58 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία στα 42,5 δολάρια το βαρέλι, και μας δημιουργείται μια ελπίδα μήπως και δούμε μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης τις επόμενες ημέρες στα πρατήρια. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να μάθουμε τις εκτιμήσεις της αγοράς για τα επόμενα βήματα. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Κλούσα.
0: Θα δούμε αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης τις επόμενες μέρες.
1: Ήδη έχουμε δει, δηλαδή από τα 110 δολάρια το βαρέλι που είχε ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου πριν από 15 μέρες περίπου, το βλέπουμε... με συγχωρείτε, το βλέπουμε να έχει πέσει περίπου στα 80 δολάρια και τις τιμές στα καύσιμα να έχουν μειωθεί για τη βενζίνη αμόλυβδη περίπου στα 17 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι, από τα υψηλά λέτε τώρα.
1: Από τα υψηλά μάλιστα. Ναι. Και τα υψηλά πριν από 10 μέρες, 15 ναι, ναι, ναι. Τότε που ήταν στα 110 δολάρια. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα περίπου στα 14 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση, μην ξεχνάμε ότι έχει και την επιδότηση στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, τιμή του δηληστηρίου δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Κατά 15 λεπτά το λίτρο.
0: Από 20 σήμερα, που ήταν πήγε στα 15. Σήμερα μέσα τιμή.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στο 1,98 μέσα τιμή πανελλαδικά για τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Και στο 1,72 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν περάσει οι μειώσεις των τελευταίων ωρών ημερών μετά την συμφωνία.
1: Όχι, το είπατε πολύ σωστά. Οι μειώσεις των τελευταίων ωρών ημερών, δηλαδή των τελευταίων τριών ημερών, οι μειώσεις που σημαίνει περίπου στα 7 δολάρια το βαρέλι για το αργό και για τον τύπο Brent, είναι αυτές οι οποίες θα καταγράψει η αγορά τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δούμε μέχρι τέλος της εβδομάδας τις βενζίνες να μειώνονται λίγο, περίπου στα 3 με 4 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
1: Είμαστε περίπου στα επίπεδα του 1,94 με 1,95 μέσα στιγμή πανελλαδικά. Και για το πετρέλαιο η κίνηση να μειώνονται λίγο περισσότερο. Περίπου στα 10 με 11 λεπτά.
0: Ναι. Θα πει κάποιος ότι η ταχύτητα αύξησης ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την ταχύτητα μείωσης της τιμής. Δηλαδή από τα 119 που ήταν η κορυφή στα 82 είναι σχεδόν 40 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν έχουμε δει να πέφτει στην αντίστοιχη τιμή όταν το πετρέλαιο στην άνοδο ήταν στα 82.
1: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν μου επιτρέπετε, ξέρετε, αυτό είναι...
0: είναι ένα τρίκ, είναι ένα κόλπο της αγοράς.
1: Δεν
0: εννοώ για κακό, εννοώ ότι είναι δυσκολίες της αγοράς.
1: Είναι αντικειμενικό πια, δηλαδή αν κάποιος συγκρίνει τις τιμές και στην άνοδο και στην πτώση, θα δει ότι το πετρέλαιο τύπου Brent με τις τιμές των προϊόντων στην ελληνική αγορά δεν συμβαδίζουν ποσοστιαία. Στην άνοδο δηλαδή το πετρέλαιο τύπου Brent είχε ξεκινήσει από τα 65 δολάρια το βαρέλι στις αρχές του έτους και είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά 126.
0: Σωστό.
1: Άρα μιλάμε για μια αύξηση περίπου στο 80%. Αντίστοιχα, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση στη χώρα μας, η μεγαλύτερη αύξηση που κατέγραψαν ήταν 47%. Καταλαβαίνουμε ότι ποσοστιαία δεν συμβαδίζουν, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και ο φόρος.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, ο οποίος κρατάει σταθερή την τιμή. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα θα δούμε, πρέπει να δούμε μια μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση και μια μικρότερη ποσοστιαία στα καύσιμα. Μην ξεχνάμε ότι από την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας, όπου τον Μάρτιο του 2022 η φθηνότερη τιμή στην ελληνική αγορά καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2026, σχεδόν 4 χρόνια μετά. Είδαμε τις χαμηλότερες τιμές, οι οποίες ήταν οι τιμές οι φυσιολογικές για την ελληνική αγορά, δηλαδή 1,70 για τη βενζίνη και 1,45-1,47 για το πετρέλαιο κίνησης. 4 χρόνια μετά, γιατί στο ενδιάμεσο συνέβησαν και πάρα πολλά γεγονότα, τα οποία ενώ πήγαινε να αποκλιμακωθεί, να πέσει η διεθνή τιμή, την κράτουσαν ξανά σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, ένας κύκλος. Αυτό είναι η αγορά εξάλλου. Το ίδιο θα ζήσουμε και τώρα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, η αποκλιμάκωση, για να ξαναπάμε στις τιμές αυτές, τις χαμηλές πολύ, ίσως να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε πει κάποια στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα εκπλαγείται από το πόσο απότομα και ραγδαία θα πέσει σαν βράχος, είχε πει χαρακτηριστικά, η τιμή του πετρελαίου μόλις έρθει η συμφωνία. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να... τις εξαγγελίες εκατέρωθεν. θα πρέπει να δει αποδείξεις, δηλαδή θα πρέπει να δει να ανοίξουν τα στεναδρομούς,
0: ναι,
1: να εξομαλυνθεί η διακίνηση. Είναι πολύ βασικό να εξομαλυνθεί η διακίνηση. Mm-hmm.
0: Να σωστό, να επιστρέψει μια κανονικότητα.
1: Βεβαίως. Ναι. Εγώ σας πω το πιο απλό. Είναι ενεργοθετημένη περιοχή. Ένα τάγκερ ή οι χούφοι χτυπάνε, χτυπάνε με ένα πύραυλο ένα τάγκερ.
0: Ναι.
1: Εγκλωβίζεται όλη η περιοχή. Η αγορά έχει φτάσει στο σημείο 0. Δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει άλλα καύσιμα από τα στρατηγικά αποθέματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική αγορά οι λήψεις δεν υπήρξαν. Τα δηληστήρια βρήκαν εναλλακτικούς δρόμους.
1: Ναι, γιατί κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Την περασμένη εβδομάδα που παρουσίαζα μέρος από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, μιλώντας με παράγοντες των δηληστηρίων, έκανα συνεντεύξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη των δηληστηρίων για το φόρουμ, μου έλεγαν ότι ευτυχώς η δυνατότητα διήλυσης στον κόσμο είναι χαμηλή γενικά, το πετρέλαιο είναι πολύ, οπότε πολύ γρήγορα κινηθήκαμε, πήγαμε σε άλλες αγορές, πήγαμε στην Αίγυπτο για παράδειγμα και σε άλλους προορισμούς και το πετρέλαιο που χρειαζόμασταν το είχαμε, άρα δεν υπήρξε έλλειψη πετρελαίου, ήταν περισσότερο το κλίμα από ό,τι καταλαβαίνω, η αναταραχή.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, αυτό ίσχυε. Απλά η ανασφάλεια το τι θα γίνει στο μέλλον είναι αυτό που οδηγεί τις τιμές. Η αγορά η δική μας θέλει ηρεμία για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Η ανασφάλεια που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες ήταν αυτή που οδηγούσε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι. Τώρα που θεωρητικά αυτή η ανασφάλεια θα περάσει, θα πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.
1: Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Όταν από τα 126 δολάρια έχουμε βρεθεί στα 80-82, είναι προφανές ότι κάτι καλύτερο περιμένουμε, δηλαδή έχουμε αναθαρρύνει κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ειδικά για την καλοκαιρινή περίοδο που αν παραμέναν τιμές σε αυτά τα επίπεδα θα είχαμε πολύ μεγάλη κρίση.
0: Σωστό. Να μείνει...
1: Και στον τουρισμό και στα έσοδα.
0: Και στον τουρισμό και στα έσοδα και στην παραγωγή και στις προμήθειες, σε όλα. Μην το συζητάμε καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να μείνει για λίγο καιρό ακόμα σχέτος της πορείας της τιμής η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του έτους, εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Επαρκεί.
0: Ναι.
1: Επαρκεί. Μετά θα πρέπει η αγορά να βρει τους δικούς της ρυθμούς.
0: Εντάξει, προφανώς. Απλά λέω ότι.
1: Μακάρι να μείνει για πάντα έτσι. Και εμείς καταναλωτές είμαστε.
0: Δεν συζητάμε.
1: Όσο δεν είναι πιο χαμηλή.
0: Αλλά, επειδή...
1: αλλά δεν είναι εφικτό από τα δημόσια έσοδα, δεν το επιτρέπουμε.
0: Προφανώς. Απλά το σήμα ήταν ότι να δούμε μέχρι και τον Ιούνιο και μετά να δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Εσάς δηλαδή.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΤ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. 3 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίο στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτησα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκαρνανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Παραπολιτικά.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών πρακτορείων, πριν από λίγα λεπτά, αρκετά ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού χωρίς κανένα εμπόδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία ενός πλοίας, ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο κατευθύνεται από τα ανοιχτά ύδατα προς τα ιρανικά λιμάνια και έχει ήδη διασχίσει την περιοχή του αποκλεισμού. Επίσης, ένα πλοίο μεταφορών ζωοτροφών κινείται προς το Ιράν μέσω της ίδιας ζώνης. Παράλληλα, ακόμα ένα ιρανικό δεξαμενόπλιο διέσχισε τη θάλασσα του Ομάν και τη γραμμή του αποκλεισμού, συνεχίζοντας προς τον εξαγωγικό του προορισμό. Η εικόνα αυτή είναι η συνέχεια των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός μετά την αποδοχή από το Ιράν των όρων για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Περίπου 600 πλοία συνολικά είναι έτοιμα να βγουν από τα στενά του Ορμούζ και περίπου 300 πλοία είναι έτοιμα να μπουν στα στενά του Ορμούζ. Έχουν πάρει θέση για να ξεκινήσουν. Υπάρχει ένας κίνδυνος πάντα, τι γίνεται με το αν έχουν τοποθετηθεί νάρκες ή όχι. Υπάρχει δρόμος ασφαλής διέλευσης, αλλά ξέρεις, όλα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, σιγά σιγά να επανέλθει η κανονικότητα. Γεμάτα πλοία και με ξηροφορτίο και με πετρέλαια και με αέρια και με άλλο είδους προϊόντα είναι έτοιμα και να φύγουν αλλά και να μπουν στα στενά του Ορμούζ. Και ενώ όλα αυτά γίνονται στον κόσμο και ψάχνουμε λύσεις στα πολύ μεγάλα ζητήματα του κόσμου, εδώ σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις στα μικρά, καθημερινά ζητήματα του κόσμου μας. Δεν είναι λίγο το να προσπαθείς να εξηγιάνεις τα ελληνικά ταχυδρομεία, αλλά δεν είναι και ότι πρέπει να λύσεις, ξέρω εγώ, το μεσανατολικό που λέει ο λόγος. Και ειδικά όταν έχεις λεφτά, δηλαδή έχεις ρίξει κεφάλαια θεωρητικά για να εξηγιανθεί ο οργανισμός, αλλά όσο κεφάλαια ρίχνεις τόσο χειρότερα πηγαίνουν τα πράγματα, πάνω πει ότι κάτι δεν κάνεις καλά στην διαχείριση. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι τα ελληνικά είναι στο χείλος του γκρεμού και πόσες φορές δεν έχουν βρεθεί τα ελληνικά πραγματικά στο χείλος του γκρεμού ξανά και ξανά και ξανά, και αλλαγή διοικήσεων και αλλαγή διευθύνσεων και αλλαγή σωτήρων και όλα αυτά. Το τελευταίο ήταν αυτό το βάλετε πλάτη, δηλαδή ελάτε εθελοντικά να μοιράσετε τα στελέχη του οργανισμού τα πακέτα που σωρεύονται σε διάφορα καταστήματα. Με αυτή την αφορμή πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Μόρο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, για να το ρωτήσω τι είναι αυτό το βάλτε πλάτη, αν είναι ακριβώς έτσι και γενικότερα τι γίνεται στον οργανισμό και τα πράγματα δεν είναι μάλλον πολύ καλά. Καλημέρα κύριε Μόρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι κάθε φορά που μιλάμε μου λέτε πάλι το ίδιο και λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται.
1: Ισχύει, στο ίδιο έργο θεατές τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα δυστυχώς. Θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπατε σχετικά με τον Βάλτη Πλάτη.
0: Ναι.
1: Αυτός ο όρος έχει μείνει στο προσωπικό εδώ τα τελευταία χρόνια, του παιδιά βάλτε πλάτη να διασώσουμε τα λεπτά, βάλτε πλάτη, και πάντα οι εργαζόμενοι το έκαναν και το κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια τώρα αυτό που αφορούσε το έγγραφο το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα πιο πολύ αφορούσε μια αλλαγή κουλτούρας. Όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους τρεις μήνες υπάρχει μια νέα διοίκηση. Ο συγκεκριμένος CEO που ανέλαβε προερχόταν, είχε στο βιογραφικό του χρόνια εμπειρία στην UPS, όπου εκεί εφάρμοζαν κάποιες πρακτικές και είχαν μια άλλη κουλτούρα, την οποία θέλησε να εφαρμόσει και εδώ. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα σε συζητήσεις που είχαμε, μας είχε πει ότι ενώ ήταν σε υψηλές θέσεις, πάρα πολλές φορές, μία φορά το μήνα, φορούσε τη στολή του και κατέβαινε να πάει στην παραγωγή, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να κατανοήσει και να βλέπει και τις αλλαγές που γίνονται και το πώς λειτουργούν οι παραγωγικές διαδικασίες. Πράγματα που στα ελληνικά ταχυδρομεία δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιούργησε όλο αυτόν τον τόρο. Κατά εμέ και γενικά στους συνδικάτους και στους εργαζόμενους δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μείζον θέμα. Δηλαδή το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στο ταχυδρομείο είναι το πώς θα πληρωθούμε μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί πάλι υπάρχουν ζητήματα στον οργανισμό. Το πρόβλημα είναι αυτό που φωνάζουν όλα τα χρόνια, όπως είπατε, ότι μπήκαν, πέσαν κεφάλαια, ότι μιλούσαν για μετασχηματισμό των ελληνικών ταχυδρομείων και ενώ έχουν πέσει 280 εκατομμύρια, αυτά τα λεφτά δεν τα είδαμε ποτέ και μετασχηματισμός δεν έγινε. Δεν ξέρουν πού έχουν πάει και πώς έγινε η κατανομή τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπιασαν τόπο. Το φωνάζουμε και αυτό οι εργαζόμενοι όλο το προηγούμενο διάστημα. Και γενικά βλέπουμε ότι...
0: Τα κεφάλαια που έχουν πέσει είναι γύρω στα 350 εκατομμύρια, όπως διαβάζω γύρω-γύρω.
1: Ήρθαν τα 280 που ήταν μαζεμένα το 2021 και από εκεί και πέρα μετά κάθε χρόνο παίρνουμε και κάποια χρήματα όπως υποχρεούνται να μας δώσουν από το κομμάτι των καθολικών. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε με μεγάλη καθυστέρηση. Άρα, όπως έχω ξαναπεί, όταν κάνεις ένα έργο και το πληρώνεις μετά από 1,5, 2, 3 και 4 χρόνια, είναι λογικό ότι όταν θα έρθουν αυτά τα χρήματα, εγώ έχω κάποιες οφειλές, έχω δημιουργήσει υποχρεώσεις. Πρέπει να τις πληρώσω, να φεύγουν αυτά τα χρήματα. Και δεν μπορώ να τα δώσω να κάνω τις επενδύσεις που χρειάζεται. Η ταχυδρομική αγορά αλλάζει χρόνο με το χρόνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Αν εσύ δεν συμβαθήσεις με αυτές τις αλλαγές και δεν κάνεις τα πράγματα που πρέπει, πρώτον είσαι σε μειονεκτική θέση, δεύτερον δεν μπορείς να παρέχεις τις σωστές υπηρεσίες. Φυσικά εδώ βλέπουμε, και θέλω να το τονίσω και αυτό, ότι σε αυτές τις υπηρεσίες δεν είναι ότι δεν τις παρέχουμε μόνο εμείς σωστά, το ίδιο γίνεται και με τον ανταγωνισμό. Και μάλιστα θα ήθελα να σας πω ότι ο λόγος που απαξιώθηκαν τα ΕΛΤΑ είναι γιατί πριν 5-6 χρόνια, όταν εγώ τα 200 γραμμάρια σαν ελληνικά ταχυδρομεία, δηλαδή εμείς εργαζόμενοι, τα πηγαίναμε μέσα στην επόμενη μέρα, την ημέρα κατάθεσης, και είχαμε ένα τέτοιο δίκτυο, κάποιοι φρόντισαν να το διαλύσουν και τα αντικείμενα που πηγαίνουν τα ΕΛΤΑ να πάνε στις 5 μέρες, στις 6, στις 7. Και κάτι αντίστοιχο όμως, να ξέρετε, γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Αν μπείτε μέσα αυτή τη στιγμή στις σελίδες αξιολόγησης, θα δείτε ότι στην ίδια κατάσταση είναι και οι ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι διαμαρτύρεται.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν έχει πλέον τις υπηρεσίες που είχε.
0: Βέβαια. Έχουμε και αυτά τα πώς τα λένε, το καινούριο κόλπο αυτό με τα lockers που...
1: Τα smart lockers που σε οδηγεί ουσιαστικά να μετακυλεί ένα μέρος του κόστος που είχαν πριν οι εταιρείες.
0: Ναι. Μια χαρά ξεκινήσαν τα lockers να είναι γύρω-γύρω από το σπίτι σου όταν σου τα στέλνουν εκεί πέρα. Τώρα πρέπει να πάρεις αυτοκίνητο και να μετακομίσεις, να μεταναστεύσεις για να πάει να πάρεις το locker. Δηλαδή. Ναι, και δεν σε ρωτάει. Προφανώς. Απλά σε ενημερώνει ότι. Να παραλάβεις από τα locker το δέμα σου.
1: Ναι. Γενικά είναι αυτό που σας είπα, ότι η αγορά αλλάζει και όλα αυτά που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια που έχει χειροτερέσει πάρα πολύ, είναι ότι οι ποιοτικές υπηρεσίες που υπήρχαν απέναντι στους πελάτες δεν υπάρχουν. Τα τιμολόγια έχουν πάει στο Θεό σε όλες τις εταιρείες, γιατί δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός που υπήρχε πλέον από την ελληνική ταχυδρομία. Ναι. Αλλά είναι και λίγο άδικο να χτυπάμε. Δηλαδή, προχθές ήμουν σε μια επαρχιακή πόλη και ρωτούσα πώς είναι η εξυπηρέτηση από τις ιδιωτικές εταιρείες και μου λένε την Πέμπτη θα περάσει η τάδε εταιρεία, περνάει μία φορά κάθε την εβδομάδα. Κούριερ μιλάμε, έτσι. Υποτίθεται ότι το πας, αν όχι την επόμενη μέρα, στις 2 μέρες. Περνάει, λέει, μία φορά στις 5 μέρες η τάδε εταιρεία και γίνεται κατά κόρον από όλες τις εταιρείες.
0: Ναι. Ωραία. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε τουλάχιστον κάνα χρόνο πολύ έντονα για τα ελληνικά ταχυδρομεία από τότε που ξεκινήσε αυτή η ιστορία. Γίνανε συνεδριάσεις στη Βουλή, συνεδριάσανε οι αρμόδιες επιτροπές, μιλήσανε για ένα σχηματισμό του οργανισμού, μιλήσανε για αλλαγές σε μια δύσκολη εποχή, αλήθεια είναι αυτό, και σε μια εποχή με μεγάλο ανταγωνισμό, επίσης είναι αλήθεια αυτό, που χρειάζεται πραγματικά ένα σχηματισμό στον ΕΛΤΑ για να γίνει από την αρχή. Τι έχουν τα έρμα και ψοφούν που λέει και η παροιμία, γιατί δεν μπορούμε να στήσουμε στο εξωτερικό τα ταχυδρομεία τους, τα δημόσια ταχυδρομεία, είναι από τους ισχυρότερους οργανισμούς.
1: Ισχύει. Και αν πάτε και δείτε και η Ιταλία, ας πούμε, εδώ δίπλα σε εμάς, είναι και από τα ισχυρότερα τραπεζικά ιδρύματα.
0: Σωστό.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση και θέληση. Mm. Εμείς εδώ πέρα για το Θεαθήνε είπαμε ότι δώσαμε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε, όπως σας είπα, το μετασχηματισμό. Και αν έρθετε αύριο το πρωί μέσα στα ελληνικά ταχυδρομεία, θα δείτε αυτοκίνητα 20 ετίας και 25 ετών. Δεν άλλαξε τίποτα. Θα δείτε μηχανάκια που δεν μπορεί ο διανομέας να κάνει τη δουλειά του. Θα δείτε συστήματα που δεν μπορούν στα γραφεία να τρέξουν ανάλογα και να κάνουν γρήγορα τις πληρωμές ή οτιδήποτε εργασίες γίνονται. Πληροφοριακά συστήματα απαρχαιωμένα.
0: Και πού πήγαν, κύριε Μόρο, τα 350 εκατομμύρια?
1: Αυτό φωνάζουμε κι εμείς και ζητάμε να μας πούνε πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Πλην από μεγάλες μελέτες που γίνανε σε εταιρείες και μια σειρά από χρήματα που δόθηκαν δεξιά και αριστερά, της ουσίας δεν έγινε κανένας μετασχηματισμός. Ο κυριότερος ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή και, που είναι, δεν ξέρω αν μπορώ να πω ονόματα, η ACS, ήρθε και είπε: έκανα τόσες επενδύσεις, έφτιαξα ένα κέντρο διαλογής, πήγα στη νέα εποχή. Που μιλάμε ότι στις ανακοινώσεις, αν θυμάμαι καλά, ήταν στα 40-50 εκατομμύρια. Εμείς πήραμε 280 και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε αλλάξει μία μηχανή.
0: Ναι.
1: Πολύ αλλάξει τα πράγματα. Άρα δεν είναι το τι λέμε μόνο, είναι το θέμα και το θέμα τι θέλουμε να κάνουμε. Στην πράξη, λοιπόν, αυτή η διοίκηση που διαχειρίστηκε αυτά τα χρήματα δεν πήγανε προς σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που τελειώσανε τα λεφτά και ξαναπάς μήνα με το μήνα να βγάλω τις υποχρεώσεις μου και να κάνω κάποια πράγματα που πρέπει, οι υπόλοιπες διοικήσεις, ακόμα και η τωρινή διοίκηση, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να πετύχει, γιατί πολύ απλά δεν έχει τις βάσεις για να μπορέσει να πετύχει. Άρα, κάνουμε μια διαχείριση χρόνου, θα ξαναπάμε στην ίδια κατάσταση. Ο φόβος μας είναι ότι μόλις τελειώσουν και οι εκλογές, γιατί έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, πάλι θα αφαιθούν τα λεφτά στην τύχη τους και όποιος έρθει την επόμενη μέρα θα κληθεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο πρόβλημα που θα λέγονται πάλι ελληνικά ταχυδρομεία.
0: Ναι. Βούληση να φτιαχτεί ο οργανισμός, να διορθωθούν τα λάθη, να επανέλθει σε μια κανονικότητα υπάρχει ή το συζητάμε απλά για να το συζητάμε?
1: Το συζητάμε απλά για να το συζητάμε. Πλην των εργαζομένων που είναι οι μόνοι που τους ενδιαφέρει, γιατί ζουν μέσα, βιοπορίζονται από όλο αυτό που κάνουν, και θα σας θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουν δώσει δύο φορές οικειοθελώς, αφού μιλήσαμε για το τι κάνουν οικειοθελώς. Οικειοθελώς οι εργαζόμενοι δώσαν δύο φορές το μισθό τους.
0: Ναι,
1: μετά
0: σωστό.
1: Από τρεις περικοπές που είχαν γίνει από την ίδια την κυβέρνηση, με μονομιακούς νόμους, άλλες δύο φορές δώσαμε εμείς οικειοθελώς τους μισθούς μας. Οι μόνοι που έχουν λοιπόν βούληση είναι οι εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα, όποιος έρχεται, ξεκινάει να διαχειριστεί κάποια προβλήματα. Στην πορεία καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα, δεν έχει την ανάλογη βοήθεια και τη βούληση αυτή που χρειάζεται. Είναι πολιτική η βούληση που πρέπει να υπάρξει.
0: Για πολιτική λέω, εγώ δεν λέω για τους τεχνοκράτες.
1: Ναι, σε ένα τέτοιο οργανισμό. Οπότε όποιον τεχνοκράτη και να βάλεις, άμα δεν του δώσει τα μέσα για να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δεν μπορεί να τρέξει τίποτα. Και περιοριζόμαστε στο πώς θα κάνουμε μειώσεις. Π.χ. έχουμε φτάσει κοντά στο 50% του προσωπικού, αν πάρουμε και δούμε πριν 5 χρόνια, 6 το οργανόγραμμα και που είναι τώρα, είμαστε μείον 50%. Και μιλάμε για θέματα κάθε φορά τα οποία είναι, δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Θα πω ότι μάλλον θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Δυστυχώς όχι για καλά νέα, και ελπίζω πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Μετά τις 9 θα είναι εδώ και ο Υπουργός Οικονομικών, καλεσμένος στο Σωτήρη Ξενάκη και στο Βασίλη Σκουρή. Μπορεί να συζητηθεί και το θέμα των ΕΛΤΑ που ξέρεις. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μόρο. Ευχαριστώ. Ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.

Γκαλίουνα λέει 30 δευτερόλεπτα είπες και έχει περάσει μισή ώρα. Τι έχει γίνει? Και εγώ δεν είμαι στα social media συνήθως. Είμαι και διαβάζω, κάνω, ράνω αυτό. Σαν σήμερα ιδρύεται η IBM το 1911. Από τότε ο κόσμος αλλάζει, γίνεται γρηγορότερος, τρέχει οι τεχνολογίες, κάνει ευκολότερη τη ζωή μας. Ο υπολογιστής έχει γίνει κομμάτι. Αλλά έχει γίνει και προέκταση του χεριού μας, ειδικά το κινητό. Και μας κάνει αντικοινωνικούς. Δηλαδή το βλέπω και σε μένα, το βλέπω και σε άλλα τραπέζια γύρω-γύρω, το βλέπω και σε παρέες. Κάποια στιγμή που χάνονται, να μιλάνε, χάνονται, σταματάνε και κοιτάνε όλοι τα κινητά τους και πέφτει σιωπή. Και λες, κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Μαζί
9: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

αφιερωμένο στον Γιάννη Σκοπελίτη, τον άνθρωπο που μας ταξίδεψε όλους με το καράβι του. Έφυγε, ταξίδεψε ο καπετάνιος, ο άνθρωπος, ο Γιάννης Σκοπελίτης που νικήθηκε από τον καρκίνο. Ποιοι δεν έχουν ταξιδέψει με τον Σκοπελίτη ή ποιοι δεν ξέρουν ιστορίες για τον Σκοπελίτη, για αυτό το καράβι που δεν λογάριαζε ούτε αντάρες, ούτε μποφόρ, ούτε κύματα, ούτε δύσκολες θάλασσες. Το καράβι μας ταξίδεψε στις γλυκές, στις μικρές Κυκλάδες, με ανατολές και δύση, με φουσκοθαλασσιές και κύματα. Χωρίς προβλήματα όμως θα ταξιδέψει για έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets, η Μυρτώ Σπάθα, με τηλέφωνο που λύγησε το 28, είναι η τυχερή της σημερινής ημέρας. Πολύ χαιρόμαστε που δίνουμε ακόμα ένα ταξίδι σε μαγικά νησιά που τραγουδάει και ο Γιώργος Νταλάρας.

Γιάννη μου, το θέμα με την αναγραφή του μισθού στις αγγελίες θα το δούμε αναλυτικά. Έχεις δίκιο, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να αναγράφεται ο μισθός στην αγγελία για να ξέρεις τι είναι αυτό που συζητάς. Καλημέρα στην Ελίνα, θα παίξουμε και Beatles αύριο. Όμως, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα σε όσους έχουν στείλει στο radio papakiparapolitica.gr αλλά και στα υπόλοιπα social μου. Τους ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα. Βασίλη Ντέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τύρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, μαζί τους ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
8: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
8: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Από αυτή την ώρα έως τις 11 πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Στάρ 103,5 με τον Παναγιώτη Τσακανίκα κοντά σας. Καθημερινά εδώ, αυτό το 2ωρο περίπου, με τις κυρίαρχες, τις σημαντικότερες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας, τη συνέχεια στα δικά μας, στην τοπική σας ενημέρωση. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα, είμαστε εδώ.

Με τη θερμοκρασία στο Αγρίνιο αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς. Αναμένονται να έχουμε τοπικές νεφώσεις σήμερα και αύριο, ίσως και κάποιες τοπικές βροχές ασθενείς το απόγευμα αύριο.

Ο Άριος Πάγος σταμάτησε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, την πάγωσε, την ανέρεσε και έτσι λοιπόν έχουμε ξανά την μεταγωγή του στις φυλακές, φίλες και φίλοι. Μετήχθη στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, ενώ πέρασε τη νύχτα στη Γαβά.

Τραγωδία για ζευγάρι αστυνομικών στην Δράμα. Μιλάμε για μια νέα ακόμα γυναικοκτονία, φίλες και φίλοι. Ένας αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Φαίνεται ότι η δολοφονία αυτή, αυτό το έγκλημα, έγινε εξαιτίας του αιτήματος, αυτού που ήθελε δηλαδή να κάνει η γυναίκα, να πάρει διαζύγιο και να συνεχίσει μόνη της τη ζωή της. Συμφωνία για ειρήνη, αλλά με αστερίσκους στη Μέση Ανατολή, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες οι οποίες πλανούνται παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν.

Θα δούμε ποια είναι αυτά. Υπάρχουν και στρατόπεδα στο Λευκό Οίκο, δηλαδή υπέρ και κατά τη συμφωνία με το Ιράν. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις στην Ελλάδα. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις μετά την ορκομοσία ενός στρατιωτικού ανθιπολοχαγού, από ό,τι βλέπω, ο οποίος ορκίστηκε παρακαλώ στο 12ο. Ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε κάτι κακό. Ενεργείται στο μεταξύ έρευνα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, βέβαια. Υποτίθεται ότι έχουμε ανοίξει θρησκεία. Έτσι δεν είναι?

Κυβερνητικό κλιμάκιο μας επισκέπτεται, έρχεται στην Αιτωλού Ακαρνανία. Οι υπουργοί, οι υφυπουργοί εδώ θα κάνουν περιοδίες. Δεν θα το έλεγα και τόσο υψηλό βαθμό βέβαια, ειδικότερα στο Αγρίνιο, τις επαφές και τις δηλώσεις θα τις κάνει ο κύριος Βασίλης Πανάγκης, που είναι υφυπουργός εσωτερικών. Παρ' όλα αυτά βέβαια θα υπάρχει και παρουσία του κυρίου Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ναύπακτο μεσολογική αστακό, αλλά θα βρίσκεται και η Άννα Καραμανλή, η υφυπουργός τουρισμού, εδώ στην Αιτωλού Ακαρνανία, σε Βόνιτσα, Πάλερο και Αμφιλοχία. Αυτά θα γίνουν μεθαύριο Πέμπτη. Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο στην Παλαιοπαναγιά ναυπάκτου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή. Εκλογές στη νέα διοίκηση και έχουμε και νέα διοίκηση στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Η παράταξη με επικεφαλή στον νυν πρόεδρο, τον κύριο Αγραφιώτη, έλαβε 172 ψήφους και ποσοστό 68,25%, κερδίζοντας τις 8 από τις 11 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός μεγάλου βέβαια επιστημονικού συλλόγου εδώ της περιοχής μας.

Τραγωδία στην Πάτρα με ένα αγοράκι 17 μηνών να καταλήγει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θρήνος στον δρυμό της Βόνιτσας από το θάνατο του 39χρονου Λευτέρη Σόζου, ενός επαγγελματία από την περιοχή, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στη Λευκάδα και έχασε τη ζωή του μετά από μάχη που έδωσε με την επάρα την νόσο.

Με βαθιά θλίψη η περιοχή μας αποχαιρετά και τον Νίκο Φραγκούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και αυτός νικημένος από την επάρατη νόσο. Ένας συμπολίτης μας, ο οποίος πορεύτηκε στη ζωή με καλοσύνη, με αξιοπρέπεια, με αρχές, με αγάπη για τους συνανθρώπους του. Ένας καλός άνθρωπος, όπως θα λέγαμε, φίλες και φίλοι, με όλη την σημασία και την έννοια της λέξης αυτής. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, θα πρέπει να πω. Ιδιαίτερα συγκινημένο και το προσωπικό και τα στελέχη της κλινικής στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα, στην οποία προσέφερε την αγάπη και τη στήριξή του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξίου στα Κλεισορεύματα. Ένας πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας σίγουρα ένα κενό πίσω του και αναμνήσεις σίγουρα έτσι που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του. Τι κρίμα έτσι να χάνονται τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Νίκο τον Φραγκούλη, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του, στην οικογένειά του.

την ανακοίνωση τη δυσάρεστη σίγουρα, έτσι, ειδικότερα για ανθρώπους που γνώριζαν τον 70χρονο, να πάρουμε τα πράγματα, να πιάσουμε το νήμα έτσι από την αρχή, ξεκινώντας με το σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Η τυχεροί και ο τείχων γιορτάζουν σήμερα, είναι η Διεθνή Σήμερα Οικογενειακών Εμβασμάτων και σαν σήμερα το 1816 κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα τους στη Γενέβη. Ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέιλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν εκείνη τη νύχτα. Το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάου Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα η οποία ταξιδεύει στο διάστημα, ενώ το 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδήλωτες. Σφαγή του Σοβέτου σαν σήμερα λοιπόν. Έχει μείνει στην ιστορία και προκάλεσε βέβαια την καταγραφή όλου του κόσμου κατά του ρατσιστικού καθεστώτος στη Νότιο Αφρική. Το 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίου. Νίκου στα κατεχόμενα.

1723, στις 15 Ιουνίου, γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890 γεννιέται ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, Άγγλος κωμικός, από το «Χοντρό και Λιγνό» ήταν ο Λιγνός, ο Σταν Λόρελ. Το 1952 γεννιέται σαν σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 έως το 2012, πρωθυπουργός από το 2009 έως το 2011 και πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών από το 2015 έως το 2026. Ίσως μία από τις πιο παρεξηγημένες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, φίλες και φίλοι, ο οποίος πέρασε στα χέρια του μάλλον η χειροβομβίδα, η βόμβα του ελλείμματος των χρεών και οδήγησε τη χώρα μοιραία στην περίοδο των μνημονίων, έτσι. Μνημόνια τα οποία τα ακολούθησαν στη συνέχεια και εκείνοι που τον πολεμούσαν, δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας. Το 1686 πεθαίνει ο Χαμουραμπή, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης, ενώ το 1858 πεθαίνει ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό, θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. 1977 φεύγει από τη ζωή ο Βέρνερ Φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

Και μια σύντομη αναφορά να κάνουμε στον Γεώργιο Κοτζιά, ο οποίος υπήρξε διακεκριμένος Έλληνας ερευνητής και κλινικός ιατρός με σπουδαίο έργο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομά του συνδέθηκε με σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της νευροφυσιολογίας. Τιμήθηκε με το Αμερικανικό βραβείο Albert Lasker, το Αμερικανικό ισοδύναμο δηλαδή του Νόμπελ Ιατρικής. Γεννημένος στα Χανιά, σαν σήμερα το 1918, γιος του δημοσιογράφου, διαφημιστή και πολιτικού Κώστα Κοτζιά, ηγετικού στελέχους της δικτατορίας Μεταξά και δημάρχου Αθηναίων κατά περιόδους.

Μέρες Μουντιάλ αυτές που διανύουμε βέβαια. Κάθε 4 χρόνια τέτοια εποχή έχουμε την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκοσμίως. Γνωστό στη χώρα μας το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ. Αποτελεί λοιπόν αυτή την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Διεξάγεται κάθε 4 χρόνια από το 1930 το Μουντιάλ, έτσι. Με διοργανώτρια τη FIFA. Συμμετέχουν εθνικές ομάδες των χωρών μελών της. Αποδώσουν μια σειρά από προκριματικούς. Οι 48 καλύτερες ομάδες, αυτό ισχύει από φέτος, αγωνίζονται στην τελική φάση για την κατάκτηση αυτού του βαρύτιμου τροπέου. Η επιτυχία των Ολυμπιακών Ποδοσφαιρικών Τουρνουά του 1924 και του 1928 όθησε τον τότε πρόεδρο της FIFA, τον Ζιλ Ριμέ, να εισηγηθεί τη διοργάνωση ενός παγκοσμίου κυπέλου ανατακτά χρονικά διαστήματα. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ανδρών έγινε πραγματικότητα το 1930 στην Ουρουγουάη, με νικήτρια την ομάδα της φιλοξενούσας χώρας. Το πρώτο Μουντιάλ το κατέκτησε η Ουρουγουάη.

5 τρόπε έχει κατακτήσει η Βραζιλία, 4 η Ιταλία και η Γερμανία, 3 η Αργεντινή, 2 η Ουρουγουάη, η Γαλλία, 1 η Αγγλία, 1 η Ισπανία. Αυτές είναι οι κατακτήσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, η χώρα μας συμμετείχε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 1934. Τότε έλαβε μέρος στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, η Ελλάδα έχει συμμετάσχει 3 φορές. Το 1994, το 2010 και το 2014.

Αυτή είναι μια σύντομη ιστορία για το Μουντιάλ, βέβαια, το οποίο διεξάγεται αυτές τις ημέρες, να μην ξεχνιόμαστε, σε τρεις συνολικά χώρες, έτσι, και βλέπουμε αρκετή μπαλίτσα, θα έλεγα. Έτσι, βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι οι ξενύχτιδες, οι οποίοι παρακολουθούν από τους ιστορικούς αγώνες, ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Να πω λίγο και τα αποτελέσματα έτσι, γιατί όχι αυτού των αγώνων που είχαμε χθες, αλλά και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ακτή Ελεφαντος του Ισημερινός 1-0. Σουηδία Τινησία 5-1. Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Παραπάτησε η Ισπανία. Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. Τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Έχουμε ένα σημαντικό αγώνα το βραδάκι. Θα δούμε το μεγάλο φαβορί αυτής της διοργάνωσης. Θεωρείται πως είναι η Γαλλία να αντιμετωπίσει την Σενεγάλη στις 10 το βράδυ. Τώρα αύριο στη μία τα ξημερώματα, μία μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, έχουμε Ιράκ Νορβηγία, στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία, στις 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία, στις 8 το βράδυ Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στις 11 έχει μια ματσάρα επίσης, ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι ως τώρα, η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία.

Αυτά είναι τάχη για τον παγκόσμιο κύπελο και την ιστορία του βέβαια, αλλά και τους αγώνες που έχουμε αυτές τις ημέρες, που είχαμε χθες τα αποτελέσματα, αλλά και τους αγώνες που είχαμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πρόγραμμα βέβαια συνεχίζεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν τα αρέστα τους βέβαια, Ευάγγελε. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο μισός ανδρικός πληθυσμός παίζει στοίχημα αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, για σήμερα 3η 16 Ιουνίου, το Εθνικό Αστεροσκόπιο εδώ στην περιοχή μας, στην Δυτική Στρα Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, προβλέπει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Δεν υπάρχει πρόγνωση πάντως για κάτι άλλο. Η άνεμη δυτική έως 4 αποχώρη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου θα έχουμε τοπικές νεφώσεις με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Ίσως να έχουμε και τα απογευματάκι κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις, φίλες και φίλοι. Η άνεμη βόρειο-ανατολική ασθενής από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική κάπως ενισχυμένη. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 την Τετάρτη.

5η 18 Ιουνίου, η ημέρα ξεκινά με καλό καιρό με ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις όμως από το μεσημέρι και μετά και τοπικές βροχές. Έτσι το απόγευμα, το βράδυ. Σύμφωνα με το meteo.gr, όπως πάντα, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, έτσι βροχούλες δηλαδή από το απόγευμα, το βραδάκι της Πέμπτης. Οι άνεμοι την Πέμπτη βορειοανατολική, ασθενείς από το μεσημέρι και μετά δυτική, νοτιοδυτική έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια, με ασθενείς βροχοπτώσεις όμως, ίσως τοπικές έτσι το απόγευμα. Οι άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30. Ενώ το Σάββατο 20 Ιουνίου όλα δείχνουν ότι θα έχουμε καλό καιρό, άντε γιατί έχουμε και γάμους. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το Σάββατο. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33. Κυριακή 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Έτσι έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο την Κυριακή. Θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή στην περιοχή μας από 20 έως 34 έχουμε και μια σταδιακή μικρή άνοδο.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641059998 2641025427. Η εκπομπή αυτή συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση, και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Γιώτα στα Οικουένα στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641055424. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία των θερινών τμήματων από τις 8 Ιουνίου. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα, ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε εσείς λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

με καταθέσεις, ενδεχομένως και με άρση του απορρίτου, φίλες και φίλοι, των τηλεφωνικών επικοινωνιών, των επικοινωνιών γενικότερα. Θα προσπαθήσουν οι αστυνομικοί της δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της Δράμας να φωτίσουν την οικογενειακή τραγωδία, η οποία έλαβε χώρα χθες το απόγευμα με μοιραίους πρωταγωνιστές δύο αστυνομικούς, δύο συναδέλφους τους. Ο 50χρονος αρχιφύλακας της ομάδας Δίας, ένας άνθρωπος με έντονη αθλητική δράση και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει ότι η 45χρονη σύζυγός του, που υπηρετούσε σε τμήμα συνοριακής φύλαξης, αποφάσισε να δώσει τέλος στον επί τουλάχιστον 20 χρόνια κοινό τους βίο. Το ζευγάρι βρίσκονταν τους τελευταίους τουλάχιστον 6 μήνες σε διάσταση, με τον αστυνομικό να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέσεις στη σύζυγό του για να επιστρέψει. Συνάδελφοι του αναφέρουν ότι υπηρεσιακά δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, κανείς δεν είχε αντιληφθεί τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, υπάρχει πληροφορία ότι είχε απευθυνθεί σε ψυχολόγο προκειμένου να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τη διαδικασία αυτή του χωρισμού. Και μπορεί να μην υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ο τρόπος όμως που ο 50χρονος δολοφόνησε την 45χρονη σύζυγό του δείχνει τα πλέον άγρια ένστικτα, την χτύπησε ίσως με κάποιο αντικείμενο και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 8 φορές στην πλάτη και στα πλευρά. Με αποτέλεσμα, όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Δράμας, απλά να διαπιστωθεί ο θάνατός της. Ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος τι είχε κάνει, πήγε με το όχημά του σε κοντινό δάσος και με το υπηρεσιακό του όπλο έδωσε τέλος και στη δική του ζωή.

0: Τραγική φιγούρα ο 16χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος μπαίνοντας στο υπόγειο του σπιτιού είδε τη μάνα του μέσα σε μια λίμνη αίματος πάνω στο κρεβάτι της και δίπλα ακριβώς ένα μαχαίρι. Ο ανήλικος μαθητής Λυκείου ήταν αυτός ο οποίος κάλεσε την άμεση δράση και είπε ότι η μαμά του ήταν χτυπημένη και με αίματα, ενώ την ίδια ώρα η 20χρονη αδελφή του, φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, τα δύο παιδιά είναι πλέον με άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, ενώ από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους είναι και ψυχολόγος. Σήμερα αναμένεται να γίνει τώρα νεκροψία, νεκροδομή, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των τραυμάτων που έχει 45χρονο και ποιο ήταν το θανατηφόρο. Σε ό,τι αφορά τον 50χρονο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, με μια σφαίρα στο κεφάλι. Έδωσε τέλος και στη δική του ζωή, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον κάλικα μέσα στο όχημά του. Μάλιστα, σε μια προφητική, καθώς φαίνεται, ανάρτηση είχε προχωρήσει αστυνομικός από τη Δράμα που δολοφονήθηκε. 12 μέρες πριν τη δολοφονία, η γυναίκα έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride». Τα βάζε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα η Μακαρίτισσα. Αλλά όταν, λέει, ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Αυτό έγραψε η γυναίκα. Προφητικό, έτσι, δραματικό, ανατριχιαστικό, πώς μπορείς να το πεις. 12 μέρες πριν δολοφονηθεί, το έγραψε αυτό. Σημειώνεται ότι ο αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους. Τουλάχιστον έτσι λέγονταν στην αρχή. Τελικά δεν προέκυψε ακριβώς αυτό, αλλά το παιδί βρήκε μαχαιρωμένη τη γυναίκα του και, βέβαια, όπως είπαμε λίγο αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του. Η τραγωδία αυτή στη Δράμα, φίλες και φίλοι, έρχεται να συμπληρώσει και άλλες γυναικοκτονίες που έχουν γίνει φέτος, φέτος το 2026. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, αν είμαστε έτοιμοι. Ευάγγελε, εγώ απλά να πω στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες ότι στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες και να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σε θερμοπροσώψεις και ασύγκριτες τιμές επίσης, καθώς και υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, συνοδό Ιερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Αντένα
1: Star. Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική μου.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί. Σήμερα έφτασε στην εισαγγελία φετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος διανυκτέρευσε χθες το βράδυ στη Γαδά. Υπάρχουν και βίντεο φωτογραφίες από την μεταγωγή του ηλικιωμένου πλέον έτσι, πρώην αρχηγού της 17 Νοέμβρη, αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Στη Γαδά μεταφέρθηκε από τις φυλακές Κορυδαλού, όπου μετέβη το απόγευμα μετά την απόβαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αριού Πάγου, η οποία έκανε δεκτή την ανέρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι αστυνομικές αρχές έλαβαν το απόγευμα την απόβαση του δικαστικού συμβουλίου για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στις φυλακές. Το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από το σπίτι του στο Βίρονα, μπήκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλού, συνοδεία περιπολικών. Ωστόσο, σε μικρή απόσταση από το σπίτι, οι αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε ένα από τα υπερπολικά, με το οποίο μεταφέρθηκε στον Κορυδάλο. Εκεί όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, ο εισαγγελέας των φυλακών, αφού συζήτησε μαζί του, έκρινε πως έπρεπε να εκτελεστεί η απόβαση και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη Γαδά. Εκεί διανυκτέρευσε και το πρωί μετήχθη στον εισαγγελέα φετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης του Αριού Πάγου. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλού. Να θυμίσουμε ότι ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου μετά από περίπου 24 χρόνια κράτησης με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ήταν η πέμπτη φορά που είχε υποβάλει αίτημα για ηφόρον απόλυση. Το αίτημα έγινε δεκτό από τους εφέτες παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και ενώ είχε προηγηθεί απορριπτική κρίση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά. Με την αποφυλάκησή του, του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και διαμονή στον Βίρονα, όπου είχε δηλώσει μόνιμη κατοικία. Η αποφυλάκηση, ωστόσο, προσλήθηκε από τον αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος άσκησε ανέρεση κατά του βουλεύματος των δικαστών του Πειραιά. Το βασικό σκεπτικό ήταν ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η νεότερη διάταξη του 2021 για την ηφόρον απόλυση, η οποία αναφέρει ρητά για τους πολυεισοβήτες ότι προβλέπεται ελάχιστο όριο τα 25 χρόνια πραγματικής έκτησης ποινής. Κατά την εισαγγελική κρίση, ο Γιωτόπουλος δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο και επομένως δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις για να παραμείνει εκτός φυλακής. Το ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου συνεδρίασε εν συμβουλίο στις 5 Ιουνίου και τελικά συντάχθηκε με την άποψη του αντισαγγελέα, ανερώντας την αποφυλάκηση. Έτσι, με βάση το νέο σκεπτικό, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Το καλοκαίρι του 2027, τι γίνεται με βάση αυτά που σας είπα, συμπληρώνεται 25 αιτία πραγματικής έκτησης ποινής και προφανώς τότε θα μπορεί να αποφυλακιστεί.

Τώρα βλέπεις ένα γέρο, ας πούμε, να τον κρατάνε, ένα ηλικιωμένο να τον κρατάνε αστυνομικοί κλπ. Και λες, σκέφτεσαι μέσα σου, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάς ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη και υπεύθυνος για δεκάδες δολοφονίες. Και έχει τα χέρια του με αίμα, έτσι, ματωμένα. Και δεν θα πρέπει να ξεχνιούνται αυτά, έτσι. Και οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η νομοθεσία που ισχύει. Έτσι υπήρχε ανέρεση λοιπόν από τον Άριο Πάγο για την περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που επιστρέφει σε λίγη ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στις φυλακές για τουλάχιστον για ένα χρόνο, μάλλον ακόμη, μέχρι να έχουμε εκ νέου την αποφυλάκησή του.

Λοιπόν, τα διεθνή μέσα ενημέρωση, φίλες και φίλοι, αποκαλύπτουν και έναν ιδιότυπο εμφύλιο που ήταν σε εξέλιξη στο Λευκό Οίκο μέχρι να ανακοινωθεί η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό περιγράφεται σε δημοσίευμα του Αξίος, στο οποίο σημειώνεται επίσης ότι ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Ράτκλιφ, δήλωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και τα οποία γύρουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει τις πυρηνικές παραχωρήσεις που επιδιώκει ο Ουάσιγκτον σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία. Κατά το δημοσίευμα, ο Ράτκλιφ δεν είναι ο μόνος σκεπτικιστής στην ηγεσία του Λευκού Οίκου, καθώς ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη εμφανίζεται να εκφράζουν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, και ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ. Στον αντίποδα, κατά τις πηγές που επικαλείται το Αξίος, βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς, και οι απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ. Η ενημέρωση από τον Ράτκλιφ έγινε στο πλαίσιο μια σειρά συναντήσεων κορυφής λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας χθες τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, στις οποίες ο Τραμπ και η ομάδα του συζήτησαν πληροφορίες που συγκέντρωσαν αρκετές Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες έδειχναν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιρανοί συζητούσαν τη συμφωνία μεταξύ τους ήταν ασυμβίβαστος με αυτά που έλεγαν στους μεσολαβητές και τις ΗΠΑ. Βάσει αυτών των πληροφοριών, Ράτκλιφ και Ρούμπιο φέρονται να εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν τελικά να λάβουν τα μέτρα που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Όπως αναφέρει το ίδιο ειδησιογραφικό πρακτορείο, το πλήρες κείμενο της αρχικής συμφωνίας των 14 σημείων δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, αλλά μια πηγή που το γνωρίζει υποστηρίζει ότι οι Ιρανοί θα πάρουν περισσότερα από όσα τελικά δίνουν βάσει του μνημονίου συνεργασίας, εκτός και αν συμφωνήσουν να υπογράψουν μια πυρηνική συμφωνία που να ανταποκρίνεται στους στόχους των ΗΠΑ. Βέβαια, να πούμε ότι αυτοί που βρίσκονται κοντά στον Τραμπ και θέλουν να κλείνει αυτή η ιστορία, η οποία σε κάθε περίπτωση λειτουργεί έτσι σε βάρος του Τραμπ και δημοσκοπικά, πρέπει να πούμε, είναι πολύ αντιδημοφιλής αυτός ο πόλεμος στις ΗΠΑ. Λένε ότι κακώς, ας πούμε, ορισμένα μέσα ενημέρωσης ή οι φωνές αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ εστιάζουν σε αυτά που παίρνει το Ιράν και δεν εστιάζουν σε αυτά που δίνει το Ιράν.

στο μνημόνιο αυτό της κατανόησης. Γιατί πάμε σταδιακά σε υπογραφές, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν τη διάθεση του αποθηκευμένου εμπλουτισμένου υλικού και να συζητήσουν το ζήτημα του μελλοντικού εμπλουτισμού και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα ζητήματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν βάσει ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα περιληφθεί στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία υπογράφεται αργότερα. Έτσι, το κείμενο αναφέρει πως το Ιράν θα διατηρήσει το status quo του πυρηνικού του προγράμματος εφόσον συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά τους, τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή. Εάν επιτευχθεί τελική πυρηνική συμφωνία εντός 30 ημερών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απομακρύνουν τις δυνάμεις που κινητοποίησαν για τον πόλεμο και θα τερματίσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν βάσει ενός συμφωνημένου χρόνου διαγράμματος, σύμφωνα με όσα είπε η ίδια πηγή στο συγκεκριμένο ειδησιογραφικό πρακτορείο, η οποία φέρεται να γνωρίζει και το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης. Τώρα, ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικής δήλωσε τέλος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γνωρίζουν σε 2 με 3 εβδομάδες αν τελικά το Ιράν είναι σοβαρό και έχει μια σοβαρότητα σχετικά με τις παραχωρήσεις του ως προς τα πυρηνικά του. Έτσι, αν όχι, η διαδικασία θα μπορούσε να σταματήσει, θα μπορούσε να παγώσει χωρίς το Ιράν να κερδίσει δηλαδή όλα αυτά που έχουν συμφωνηθεί, δηλαδή οι ΗΠΑ να κάνουν πίσω.

Να σας πω λίγο για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Το γύρο του διαδικτύου τώρα κάνουν και εικόνες με έναν Έλληνα αξιωματικό, φίλες και φίλοι, των ενόπλων δυνάμεων, που δίνει όρκο μετά την προαγωγή του στο 12ο, με το θέμα μάλιστα να φτάνει μέχρι το ΓΕΣ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΓΕΣ διεξήγαγε έρευνα για την υπόθεση, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και αναρτήσεων προκλήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στην τελετή αυτή και αν ακολουθήθηκαν δηλαδή οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανακοίνωση εκπροσώπων της ελληνικής εθνικής θρησκείας, στην οποία αναφερόταν πως η ορκομοσία προαγωγής του αξιωματικού πραγματοποιήθηκε παρουσία ιερέα της κοινότητάς τους αυτής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία, την ισονομία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα. Καθώς, όπως υποστηρίζεται, για πρώτη φορά η διαδικασία συνοδεύτηκε από το τυπικό της ελληνικής εθνικής θρησκείας, παράλληλα βέβαια με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο. Στρατιωτικός όρκος δόθηκε, εκεί δηλαδή που δίνει τον όρκο στον παπά, ας πούμε, αν είσαι ελληνοορθόδοξο, στον μουφτή, αν είσαι μουσουλμάνος, γιατί υπάρχουν και μουσουλμάνοι αξιωματικές, δεν είναι Ευάγγελε. Ο συγκεκριμένος έδωσε τον όρκο του, παρουσία ιερέα του 12ου, έτσι, της εθνικής θρησκείας. Το ΓΕΣ εξέτασε τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η τελετή αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη διαδικασία ορκομοσίας και η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων έγιναν κανονικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται δηλαδή. Ωστόσο, όσα ακολούθησαν μετά το πέρας της επίσημης διαδικασίας ερευνώνται. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν πάντως ότι με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει κάτι παράνομο, έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν προκύπτει κάτι παράνομο. Οπότε, γιατί ξεσηκώθηκαν κάποιοι? Ο ίδιος ο αξιωματικός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ορκίστηκε στον Δία ή σε άλλη θεότητα του 12ου. Μιλώντας στο live news του Μέγκα, υποστήριξε ότι ακολούθησε κανονικά τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο και ότι το θρησκευτικό μέρος της διαδικασίας αφορούσε αποκλειστικά τον ιερέα και τις δικές του θρησκευτικές πεπιθήσεις. Αυτά που λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκιστεί στον Δία. Εγώ ορκίστηκα, λέει, με τον στρατιωτικό όρκο κανονικά. Ο στρατιωτικός όρκος δεν αναφέρει μέσα θρησκεία, όπως είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα, λέει, είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο. Ο στρατός ακολουθεί το σύνταγμα του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η υπόθεση προκάλεσε και πρόσθετες αντιδράσεις εξαιτίας αναρτήσεων του στρατιωτικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα. Έχει βέβαια και κάποιες απόψεις κατά των εμβολίων ο συγκεκριμένος. Δεν ήξερα ότι οι 12 θεϊστές είναι κατά των εμβολίων. Ο Δίας και η Ιέρα δηλαδή είναι προφανώς κατά των εμβολίων. Δεν έκαναν οι 12 θεϊστές εμβόλια, Ευάγγελε, όχι έτσι. Οι αναρτήσεις αυτές αναζωπήρωσαν τώρα τη συζήτηση γύρω από τις προσωπικές του πεπιθήσεις και τη σύνδεσή τους με την υπόθεση. Εκπρόσωποι της ελληνικής εθνικής θρησκείας υποστήριξαν ότι η θρησκεία τους αναγνωρίστηκε επίσημα το 2017 και ότι οι ιερείς της έχουν τη δυνατότητα να τελούν γάμους, ορκομοσίες κλπ. Όπως ανέφεραν οι τελετές τους, περιλαμβάνουν προσφορές, ύμνους και προσευχές προς τους θεούς της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Μάλιστα, υποστηρικτές του 12 λένε ότι είναι περίπου 100.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλος ο αριθμός. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μικρότερος βέβαια, αλλά υπάρχουν σαφώς 12 θεϊστές. Συχνά, μάλιστα, όπως είναι γνωστόν, διοργανώνουν εκδηλώσεις, τελετές που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική παράδοση και την τιμή. Τιμούν μάλιστα ιστορικές προσωπικότητες, αλλά και ήρωες της ελληνικής επανάστασης συγκεκριμένοι. Βλέπω μάλιστα ότι πέρσι, ας πούμε, είχαμε τον Ιούλιο. 11 μήνες πριν, στην περιοχή του Ολύμπου, την ετήσια γιορτή των 12 θεϊστών, τα Προμήθεια 2025, τα οποία τα έκαναν για 300η χρονιά συνεχόμενη. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αλλίωση στον στρατιωτικό όρκο, που δεν υπήρχε αλλίωση στον στρατιωτικό όρκο. Έτσι, στη συνέχεια, βέβαια, ο ιερέας είπε ενδεχομένως αυτά που είπε, νομίζω, όπως λέει και ο παπάς, ας πούμε. Ο Ελληνοορθόδοξος, εφόσον είναι Ελληνοορθόδοξος ο αξιωματικός ή ο μουφτής, πώς τους λένε, ας πούμε, τους ιερείς στο χώρο τον μουσουλμανικό. Έτσι, ανεξιθρησκεία έχουμε, νομίζω προβλέπονται αυτά από το Σύνταγμα και έχουν επιληθεί. Δεν καταλαβαίνω τώρα, εντάξει, είναι σαν θέαμα να βλέπεις τώρα έναν ντυμένο ιερέα, ας πούμε, με αρχαιοελληνικές, με χλαμίδες και με τέτοια. Όντως έτσι προκαλεί μια εντύπωση, αλλά είπαμε ότι έχουμε ανεξιθρησκεία, οπότε δεν υπάρχει κάτι το μη νόμιμο δηλαδή. Έτσι, εφόσον υπάρχει ανεξιθρησκεία, ο καθένας μπορεί να ορκίζεται όπου θέλει, όπου πιστεύει.

Άνοδο μισής μονάδας. Να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, 23,3% δίνει στη Νέα Δημοκρατία η ΑΛΚΟ. Στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, αυτές είναι τελευταίες μετρήσεις βέβαια. Φίλες και φίλοι, Ιούλιο-Αύγουστο δεν είναι τώρα εποχή για δημοσκοπήσεις. Από Σεπτέμβριο θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Γιατί όντως παρατηρούμε κάποια ευρήματα, κάποιοι σταθεροποιούνται, κάποιοι τσιμπάνε προς τα πάνω, κάποιοι πάνε προς τα κάτω. Ίσως τα πράγματα έτσι να έχουμε μια διαφορετική εικόνα το Σεπτέμβριο. Η εταιρεία τώρα μέτρησε για πρώτη φορά επισήμως την Ελλάς αλλά και την ελπίδα για τη δημοκρατία. Τα κόμματα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση με 14,2%, το κόμμα Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 8,1%. Σημαντικές απώλειες σχεδόν δύο μονάδων καταγράφει το Πασόκ, που μέσα σε ένα μήνα από το 12,2% πάει στο 10,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Απώλειες δεν έχει εκτίμηση η μέτρηση αυτή. Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα έχει το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση προς την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι, το ΚΚΕ, υπάρχει κόσμος από το ΚΚΕ που πάει στον Τσίπρα και κόσμος από το Βελόπουλο που πάει στην Καριστιανού. Σημαντική πτώση από το 5,7% στο 3,6% εμφανίζει η Ελληνική Λύση. Τα μόνα κόμματα που δεν επηρεάζονται από την είσοδο των νέων πολιτικών φορέων είναι το Μέρα 25 και η Φωνή Λογικής. Σημειώνουν μια μικρή άνοδο, είναι πολύ κοντά στο όριο του 3%. Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 23%, ο Αλέξης Τσίπρας στο 12%, ο Νίκος Ανδρουλάκης τρίτος με 7%, ακολουθούν οι υπόλοιποι αρχηγοί με ακόμα μικρότερα ποσοστά. Πάντως στη συγκεκριμένη ερώτηση πρώτος είναι ο κανένας με 32%.

στο 25% οι θετικές πρώτες εντυπώσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο 22% για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πάντως το 25% δηλώνει ότι βλέπει την Ελλάς ως εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση, ενώ για την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις το 10%. Το 52% κάνει λόγο για κόμμα διαμαρτυρίας, δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι η κυρία Καριστιανού ένα κόμμα που θα αποτελέσει εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Αν έχετε προσέξει, φίλες και φίλοι, από τα τέλη Μαΐου, τώρα έχουμε 16 Ιουνίου, η κυρία Καριστιανού δεν έχει εμφανιστεί ξανά. Δηλαδή, οι συνεργάτες έχουν πει να αποφεύγει να βγαίνει δημόσια, να κάνει δηλώσεις, να κάνει συνεντεύξεις ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εξαφανισμένη η κυρία Καριστιανού. Κάτι σημαίνει σαφώς αυτό. Φαίνεται ότι όποτε βγαίνει, μάλιστα το κόμμα χάνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί θέλουν, έτσι, θέλει και ο κόσμος να βλέπει έναν πολιτικό αρχηγό να μην τα διαβάζει από μέσα. Να δίνει κάποιες σαφείς απαντήσεις. Η κυρία Καριστιανού, σαφώς, βέβαια, είναι πολύ νέα πλέον στον πολιτικό στίβο. Σε πάρα πολλά πράγματα είναι άσχετη στην κυριολεξία. Έτσι και δεν δέχεται ενδεχομένως, μάλιστα, και κάποιες συνεντεύξεις που δίνει μπορεί να είναι και πώς να το πω, προκάτ. Δηλαδή, είναι συνεννοημένες κάποιες ερωτήσεις οι οποίες προφανώς γίνονται για να είναι σε θέση και να έχει τη δυνατότητα η γυναίκα να απαντήσει τις ερωτήσεις αυτές. Όμως αυτή η εικόνα δεν της κάνει καλό και μάλιστα βλέπουμε σιγά σιγά ότι τα ποσοστά της, έτσι από το 14% που ήταν, 15% στην αρχή, έχει φτάσει στο 10% και ακόμη πιο κάτω στην συνέχεια. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα έχει κατά σειράν τις μεγαλύτερες εισρωές από τον ΣΥΡΙΖΑ. 6 στους 10 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ πάνε στο νέο κόμμα. Παίρνει 9% από το ΚΚΕ, 7% από την Πλεύση, 6% από τον ΠΑΣΟΚ και από εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει το 2023, 6%. Αντίστοιχα, το κόμμα Καριστιανού παίρνει 1 στους 4 ψηφοφόρους που δήλωναν άλλο κόμμα. Η Νίκη έχει πολύ σημαντικές εισρωές από τη Νίκη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης παίρνει ένα κομμάτι, αλλά και από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Η εταιρεία μέτρησε και τις διαθέσεις της κοινής γνώμης για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Να πω ότι η έρευνα αυτή έγινε πριν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αυτή την ώρα που μιλάμε επιστρέφει στη φυλακή. Το 51% διαφωνεί με την αποφυλάκηση, μόλις ένα 19% συμφωνεί. Να πω και όλα τα αποτελέσματα. 23,3% η Νέα Δημοκρατία, 1,1% ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,3% του ΠΑΣΟΚ, 6,2% του ΚΚΕ, 6,6% βλέπω η Ελληνική Λύση, 1,3% η Νίκη, 3,6% η Πλεύση, 2,8% το Μέρα 25, 2,9% η Φωνή της Λογικής, η Ελπίδα 8,1%, η Ελλάς 14,2%, άλλο λέει το 2,9%. Αυτή που είναι η αναποφάσιστη είναι στο 16%. Αυτή η δημοσκόπηση, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε χθες στον Α από την Άλκο.

0: Από την Νίκαια και συγκεκριμένα από την πλατεία της 17ης Αυγούστου ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας στον κύκλο των ανοιχτών συναντήσεων με τους πολίτες, ακολουθώντας το πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now, οι οποίες είχαν διοργανωθεί από νέους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το Unmute είναι δηλαδή βγάλε το mute, έτσι. Μίλα δηλαδή, έτσι. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι επιλέγει να ξεκινήσει την προσπάθειά του από την Κοκκινιά, τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκινάμε τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά γιατί θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της δουλειάς, σημείωσε, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του. Παράλληλα, ευχαρίστησε και τους πολίτες που, όπως είπε, ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα για την υπογραφή της συντηρητικής διακήρυξης της Ελλάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα την ομιλία του κ. Τσίπρα. Να πω ότι μίλησαν πάρα πολύ στην αρχή, στην εκδήλωση αυτή, πολίτες κλπ. Νέοι και όχι μόνο, επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. Και στη συνέχεια, βέβαια, το λόγο πήρε και έκλεισε την εκδήλωση αυτή ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Θέλω όμως να κλείσω λίγο πιο πολιτικά. Τα προγραμματικά θα τα πούμε. Θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, θα μιλήσουμε με τους πολίτες, θα ακούσουμε τους πολίτες. Κοιτάξτε, σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να διδάξουμε, ήρθαμε για να διδαχτούμε. Δεν ήρθαμε για να σας καθοδηγήσουμε, ήρθαμε εσείς να μας καθοδηγήσετε και να μας πείτε τις απόψεις, τις θέσεις, τις ιδέες σας. Και πιστεύω αυτή η καινοτομία να είναι κάτι χρήσιμο πραγματικά και για την πολιτική ζωή. Θέλω να κλείσω λέγοντας, Δημήτριος είναι ονόματός σου, έχει φαγωθεί ότι πρέπει, λέει, να κερδίσεις τις πρώτες εκλογές. Διότι αν γίνουν δεύτερες θα χαθεί η χώρα. Δεν τον καταλαβαίνω πολύ καλά, διότι πριν από 3 χρόνια, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο ίδιος έλεγε θα πάμε σε 2, ό,τι και να γίνει. Σε 2. Δεν ήταν αστάθεια τότε οι 2. 146 βουλευτές πήρε την πρώτη Κυριακή. Εκλογές. Δεν υπήρχε δυνατότητα να φτιάξει κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι στον ονόματό σου τα λέει αυτά, γιατί μάλλον τη φοβάται τη δεύτερη Κυριακή. Τις φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται, ακούστε. Όταν το 97% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις, 97, ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70 και πλέον τοις εκατό

0: Και αυτό τελείωσε. Τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς.
1: Έτσι έκλεισε την ομιλία του κ. Τσίπρας, δηλαδή είπε ότι ο Πρωθυπουργός φοβάται τη δεύτερη Κυριακή. Τόνισε ότι ο δικός του στόχος είναι να τον νικήσει στις πρώτες κάλπες και όχι στις δεύτερες. Μάλιστα, η ώρα είναι 10. Θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
10: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
8: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
9: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
9: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
11: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
14: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία.

0: jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας, στον Αντένα Στάρ 103,5 που αλλού. Συνεχίζουμε και αυτό το καλοκαιράκι, δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιουλίου, φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ με τις σημαντικότερες ειδήσεις κάθε μέρα της κεντρικής επικαιρότητας, τις νέες στατικά μας, όπως έχουμε πει, ό,τι σημαίνει σε Αγρίνιο, Τουλακαρνανία, Δυτική Ελλάδα.

Θερμοκρασία στο Αγρίνιο αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς. Θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις σήμερα. Δεν υπάρχει πρόγνωση πάντως για κάτι άλλο, να το πούμε και αυτό. Όμως θα έχουμε κάποιες βροχούλες τις επόμενες ημέρες. Προβλέπονται δηλαδή κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις αύριο το απόγευμα, το βραδάκι, το απόγευμα μάλλον, και βροχοπτώσεις και την Πέμπτη το απόγευμα και το βραδάκι για κάποιες ωρίτσες. Έτσι, στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, θα είναι καλός, ίσως και την Παρασκευή το βράδυ έτσι κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Από το Σάββατο καλός ο καιρός και με μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά πάντως δεν έχουμε έτσι ξεσπάσματα σχετικά με τις θερμοκρασίες. Έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή την οποία διανύουμε. Ας πούμε δεν θα συμβεί από ό,τι φαίνεται αυτό που συνέβη το 2021, όταν είχαμε θερμοκρασία μέγιστη Ιούνιο μήνα στο Αγρίνιο στους 41,1 βαθμούς. Αυτή η θερμοκρασία την είχαμε στο Αγρίνιο στις 25 Ιουνίου του 2021 συγκεκριμένα. Και την 1η Ιουνίου του 2020 είχε φτάσει ο υδράργυρος στους 12,2. Κρύο. Με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν από τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου, βλέπουμε και την ημέρα με την μεγαλύτερη βροχόπτωση. Ήταν στις 27 Ιουνίου του 2018, φίλες και φίλοι, όπου έριξε 51 χιλιοστά βροχόπτωση στο Αγρίνιο.

Επαφές να πάμε να ξεκινάμε μάλλον με την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε το πρόγραμμα του κυβερνητικού κλιμακίου, το οποίο θα επισκεφθεί την περιοχή μας εδώ. Η επίσκεψη αυτή θα γίνει την 5η, φίλες και φίλοι, 18 Ιουνίου. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο Αγρίνιο θα έρθει ο κύριος Βασίλης Πανάκης, είναι υφυπουργός εσωτερικών. Θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου στις 10.30 συγγνώμη, το πρωί. 11.30 θα συναντηθεί με τη διοίκηση του επιμελητηρίου του Λακαρνανίας. 12.30 θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων. Στη 1.30 το μεσημέρι θα βρίσκεται στο Δημαρχείο Αγρίνιο. Αυτό είναι το πρόγραμμα του κυρίου Πανάκη. Τώρα, σε ένα φακτο μεσολόγιο και αστακό θα βρεθεί ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στις 10.30 ναύπακτος, σύσκεψη στο Δημαρχείο Ναυπακτίας με τον Δήμαρχο Αντιδημάρχους και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Στις 12 στο Μεσολόγιο θα επισκεφτεί το λιμάνι Μεσολογίου, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, την Λιμενάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μαυρομάτη. Ενώ στη 1.30 θα πάει στο Πλατιάλι. Θα επισκεφτεί την ΑΒΙΠΕ, σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια, λέει, βαθέων υδάτων της χώρας, παρουσία του Δημάρχου Ξηρομέρου, του κύριου Γιάννη Τριανταφυλάκη και του κυρίου Μαυρομάτη. Τώρα δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται και από κάποιες ανακοινώσεις, δεν νομίζω, η επίσκεψη του κυρίου Κικίλια στο Πλατιάλι. Θα πει ενδεχομένως κάτι για την αξιοποίησή του. Μην ξεχνάμε και ότι έχουμε αυτή την ιστορία με το μεγάλο project, το Ναυτίλους Project στο Πλατιάλι. Ένα σχέδιο επένδυσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου, έτσι αρκετών ετών, για να μετατραπεί εκεί ένα κέντρο, ας πούμε, για mega yacht, όπου θα ελιμενίζονται μεγάλα yacht, μεγάλες θαλαμιγοί. Θα υπάρχουν ξενοδοχεία πεντάστερα, ξέρω εγώ, και πολλές ακόμη υποδομές. Αυτό προβλέπεται, έτσι. Δεν έχει ξεκινήσει κάτι ακόμα σε φάση, έτσι, μελετών, ξέρω εγώ, αδειοδοτήσεων κλπ. Βρισκόμαστε, είμαστε πολύ νωρίς. Πάντως ο κύριος Κικίλιας θα πάει στο Πλατιάλι, έτσι, την 5η το μεσημέρι. Η κυρία Άννα Καραμαλή, τέλος, η υφυπουργός τουρισμού, θα πάει σε Βόνιτσα, Πάλερο και Αμφιλοχία, έτσι. 10.30 στη Βόνιτσα θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Στις 12 στην Πάλερο θα συναντηθεί με φορείς περιοχής για την τουριστική ανάπτυξη. Πάλερος, άλλωστε, κοινά, φακτος, είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας, ειδικότερα η Πάλερος, η οποία έχει και αρκετούς ξένους τουρίστες. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ειδικότερα από βόρειες χώρες και Άγγλους, αλλά και από σκανδιναβικές χώρες. Πολύ κόσμο τέτοιον έχει υπάλληλος και μάλιστα σιγά σιγά αυτός ο κόσμος πηγαίνει και προς Μύτικα, πρέπει να σας πω, γιατί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιες εταιρείες τουριστικές, έτσι, οι οποίες φέρνουν τουρίστες εδώ στην Ελλάδα και στα μέρη μας και οι οποίες έχουν κλείσει ήδη αρκετά ξενοδοχεία, πρέπει να σας πω, από εδώ και ένα μήνα στην περιοχή του Μύτικα. Δηλαδή και ο Μύτικας μετά την Πάλερο έχει, μιας και Πάλερος έχει γεμίσει, να το πούμε και αυτό, τα ξενοδοχεία της. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για τον Μύτικα από τις εταιρείες αυτές. Κλείνω την παρένθεση. Η κυρία Καραμαλή, 1 το μεσημέρι της 5ης, είναι στην Αμφιλοχία. Θα επισκεφτεί εκεί την πυροσβεστική υπηρεσία και το κέντρο υγείας. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους μάλιστα των ξενοδόχων εκεί. Ενώ στις 4.30 στο ΔΙΠΕΘΕ, λέει, εδώ στο Αγρίνιο, στο Δημοτικό Θέατρο, θα έχουμε και μια πολιτική ακαδημία. Τι είναι η πολιτική ακαδημία αυτή? Θα επιμορφωθούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα.

Θα κάτσουν στα θρανία δηλαδή εδώ τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας της ΟΝΕΔ, η οποία ΟΝΕΔ κιόλας εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι και αρκετά δραστήρια εδώ στην περιοχή μας, για κάποια επιμόρφωση, ας πούμε, προφανώς και εκρήγορση προεκλογικού επίπεδου. Αυτά σχετικά με το πρόγραμμα του κυβερνητικού κλιμακίου, που όπως είπαμε επισκέπτεται την Ετωλοακαρνανία την ερχόμενη Πέμπτη.

Στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Η συνεταιριστική τράπεζα Επίρου επεκτείνεται και ανήκει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίσετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος, φίλες και φίλοι. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων εκεί είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

Χθες είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αντιρρήων Ναυπάκτου. Αναβάτης μοτοσυκλέτας υπέστη σοβαρά τραύματα στα πόδια. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο απέναντι στην Πάτρα. Ενώ τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει τροχαία της Ναυπακτίας. Το μεσημέρι, συγγνώμη, αυτό το απογευματάκι έτσι στην Αντιρρήων Ναυπάκτου, όπως είπαμε, στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς, όταν δίκυκλος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην προσπάθεια του οδηγού να βγει από κάθε τη οδό και να εισέλθει στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση στο Αντίρριο. Το μηχανάκι πήγαινε κανονικά στην Ναύπακτο, δηλαδή ο οδηγός του αυτοκίνητου έκανε το μοιραίο λάθος. Πράγματι, έτσι οι εικόνες είναι πολύ. Μιλάμε για σοβαρό τροχαίο, δηλαδή η μηχανή διαλύθηκε στην κυριολεξία, φίλες και φίλοι, το δίκυκλο. Και έπεσαν πάνω κατά πάνω, βέβαια, περαστικοί αστυνομικοί διασώστες να κάνουν ό,τι μπορούσαν καλύτερο για τον δικυκλιστή, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια. Όπως είπαμε, σφοδρότατη σύγκρουση στο σημείο άμεσα δύναμη από την τροχαία εκεί, ασθενοφόρο που παρέλαβε τον τραυματιά δικυκλιστή. Να ευχηθούμε περαστικά στον άνθρωπο, που δεν έφταιγε κιόλας.

0: Να πω ότι έτσι ο τέλος είχε και περιπέτεια μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έκανε τον μπάνιο τη στη θαλάσσια περιοχή στο κάστρο του Ρίου. Εκεί πέρα θα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ο αντίριο γιατί έχει πολλά ισχυρά ρεύματα. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει με παιδάκι. Δεν θυμάσαι που είχαν βρει, δεν είχαν ειδοποιηθεί κιόλα οι άνθρωποι των ferry boat και βλέπουν ξαφνικά το σωσίπιο με το μωρό μέσα. Και έπαθαν την πλάκα όλοι τους. Μεσοπέλαγα, έτσι. Και πήγαν και το μάζεψαν το παιδί. Τώρα είχαμε μια ηλικιωμένη, η οποία και αυτή παρασύρθηκε από τα ρεύματα, φίλες και φίλοι, από το κάστρο του Ρίου. Άρχισαν να την παρασέρουν τη γυναίκα όλο και πιο βαθιά. Άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Οι λουόμενοι ενημέρωσαν το λιμεναρχείο Πατρών και τη λιμενική αρχή στο Ρίο. Άμεσα στο σημείο να πω, βρέθηκαν λιμενικοί. Με τη σειρά του ζήτησαν τον καπετάνιο του πλοίου Αντώνιο Σμή, που εκτελούσε δρομολόγιο στο Πορθμίο, Ρίο Αντίριο, να σπεύσει προς βοήθεια της ηλικιωμένης γυναίκας. Ο καπετάνιος ο Θανάσης Αλεξόπουλος, να το αναφέρουμε το όνομά του και το πλήρωμα, πήγαν, κατήφθηναν το πλοίο αυτό προς την κατεύθυνση της γυναίκας και λίγο πριν τον πρώτο πυλώνα της γέφυρας κατάφεραν να την προσεγγίσουν με ασφάλεια. Της έριξαν σωσίβιο στη συνέχεια, την ανέστρεναν το νερό με ασφάλεια και την μετέφεραν στην προβλήτα. Εκεί άνδρες του λιμεναρχείου την παρέλαβαν, διαπίστωσαν πως η ηλικιωμένη ήταν καλά στην υγεία της. Σαφώς βέβαια συγχαρητήρια στο πλήρωμα του συγκεκριμένου πλοίου που με επαγγελματισμό προσέγγισε τη γυναίκα και έκανε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Νομίζω πρόπερση είχαμε την ιστορία με αυτό το παιδάκι, το μικρό, το ανήλικο, το οποίο και αυτό παρασύρθηκε από τα ρεύματα, δεν μπορούσαν να το πλησιάσουν οι δικοί του. Κάναν δραματικές προσπάθειες για να το πλησιάσουν, να το κολυμπήσουν. Αλλά είναι πολύ ισχυρά τα ρεύματα εκεί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή για όσους είναι λουόμενοι, κάνουν μπάνιο δηλαδή εκεί στα συγκεκριμένα στενά. Μάλιστα δεν είχαν ειδοποιηθεί τα παραπλέοντα σκάφη εκεί. Αλλά ξαφνικά το φερίμποτ, όπως έκανε το δρομολόγιο Ρίου Αντίριο, ήταν ξαφνικά ένα σωσίβιο, αυτό το κεκνάκι που είναι κάτι κύκνη ροζ, ήταν το μωρό πάνω. Και μωρό, εντάξει, ανήλικο, ήταν πολύ μικρό, ήταν σε ηλικία κάποιων ετών. Και το προσέγγισαν και το έσωσαν. Έτσι ήταν, πάθανε σοκ εκεί πέρα οι άνθρωποι. Αλλά επέδειξαν για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, επαγγελματισμό, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στο Λεπάντο, στην τοπική τηλεόραση της Ναυπάκ, του Πάτρας Ναυπάκ, του μίλησε ο καπετάνιος ο Θανάσης Αλεξόπουλος. Να αξίζει να τον ακούσουμε.
1: Γύρω στις 1 παρα 10 κλήθηκα από το Αλφα Λιμενικό Τμήμα Ρίου για να προσεγγίσω μια γυναίκα η οποία είχε παρασυρθεί από τα ρεύματα από τη μεριά του Ρίου. Συγκεκριμένα είχε φτάσει κοντά στον πυλώνα από τη μεριά του Ρίου.
2: Αρκετά μακριά.
1: Ναι, είχε παρασυρθεί αρκετά μέτρα από την ακτή. Κλήθηκα και έσωσα αμέσως για να την περισυλλέξω.
2: Προσεγγίσατε με προσοχή από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είχε και ρεύματα, έτσι.
1: Με προσοχή, είχε πάρα πολλά ρεύματα και δυνατά και είχε και αέρα γύρω στα τα 4 μποφόρ βορειοανατολικό.
2: Η γυναίκα...
1: Το οποίο ήταν λίγο δύσκολο η προσέγγιση,
2: ναι.
1: Πάντα με λεπτούς χειρισμούς για να μην προκαλέσουμε ούτε πανικό την κυρία αλλά ούτε και να γίνει κάτι που δεν θέλαμε.
2: Το πλοίο ήταν έμφορτο, έτσι, εκτελούσε δρομολόγιο.
1: Το πλοίο είχαμε αποβλέψει έμφορτη με κόσμο πάνω, με επιβάτες από το προβλήτα του Αντιρίου και κληθήκαμε από το λιμεναρχείο και σπεύσαμε άμεσα για να γίνει άμεσα η περισυλλογή της κυρίας.
2: Όταν την καταφέραν το πλήρωμα και την ανέσυρα από τη θάλασσα, πώς ήταν στην υγεία της?
1: Ήταν πολύ καλά, είχε τις αισθήσεις της, κολυμπούσε, προσπαθούσε να βγει στη στεριά αλλά δεν μπορούσε γιατί τα ρεύματα την παρασύραν ακόμα πιο βαθιά. Κάποια στιγμή θα κουραζόταν και μπορούσε να ήταν και μοιραίο. Δηλαδή αυτό το κολύμπι που έκανε. Περισυνηλέξαμε εμείς από τη θάλασσα, πήγαμε στη δυτική του Ρίου, στη δυτική προβλήτα του Ρίου, όπου την περίμενε στελέχη του λιμενικού και ασθενοφόρο, την οποία την εξέτασε και ήταν πολύ καλά στην υγεία της. Και από ό,τι έμαθα, έχει επιστρέψει στην οικία της.
2: Θέλει και προσοχή η θάλασσα, ιδιαίτερα στην περιοχή. Τι συστήνεται σε όλους τους λουόμενους?
1: Συστήνουμε να μην απομακρύνονται πολύ από την παραλία, κυρίως κοντά στις ακτογραμμές του Ρίου και του Αντιρίου, διότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ δυνατά ρεύματα και μπορεί ένα κολύμπι να πάμε να δροσιστούμε να γίνει μοιραίο.
0: Λοιπόν, αυτά από τον καπετάνιο, τον Θανάση τον Αλεξόπουλο. Μπράβο και σε αυτόν και στο πλήρωμά του. που κατάφεραν βέβαια με επαγγελματισμό, όπως είπα, να προσεγγίσουν την ηλικιωμένη η οποία είχε παρασυρθεί από τα ρεύματα και να την μαζέψουν, να την σώσουν στην κυριολεξία. Από το Ρίο έφτασε κοντά στον πρώτο πυλώνα της γέφυρας, παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα δηλαδή η συγκεκριμένη, και τα πράγματα μπορούσαν να καταλήξουν τραγικά, αλλά υπήρχε ένας καλός συντονισμός μεταξύ του λιμενικού και του συγκεκριμένου καραβιού και του καπετάνιου βέβαια, του Αντώνιο Σμή είναι το πλοίο αυτό, το οποίο εκτελεί καθημερινά δρομολόγια στην Πορθμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου. Τέλος, καλό, όλα καλά.

Τώρα, μιας και μιλάμε για λουωμένους, έχουν μπει και στη ζωή μας οι λαγοκέφαλοι, Ευάγγελε. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Το δεκάνησα Κρήτη γίνεται ο κακός χαμός. Έχουν φτάσει και στην κεντρική Ελλάδα, ας πούμε, οι λαγοκέφαλοι. Κάποιοι έχουν αρχίσει να τους αλλιεύουν και εδώ στα δικά μας τα νερά. Δεν είναι βέβαια τόσο συχνή η παρουσία της όπως είναι ο κακός χαμός που γίνεται. Είδα κάτι βίντεο δηλαδή σε κάτι λιμάνια στην Κύπρο, φίλες και φίλοι, και στην Κρήτη, ας πούμε, και στα Δωδεκάνησα, που έχουν τα καμάκια, ας πούμε, και βγάζουν έναν τους λαγοκέφαλους. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, να πω ότι με αφορμή την αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του. Έτσι είναι και επιθετικά τα ψάρια αυτά, δαγκώνουν κιόλας και το δάγκωμά τους μάλιστα είναι και πολύ ισχυρό. Ο λαγοκέφαλος περιέχει νευροτοξίνη, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη, επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμά του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σχιαγόνες του που μοιάζουν με ράμφος μπορούν να προκαλέσουν τραύματα και αιμορραγία. Ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ζητά και συστήνει άμεσα καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Εάν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό όρο, ίσως και ράματα, αν είναι βαθύ. Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ στο 166 ή τον Ευρωπαϊκό Ρυθμό Έκτακτης Ανάγκης στο 112, παρέχοντας τις κατάλληλες πρώτες βοήθειες μέχρι την άφηξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Πολύ προσοχή λοιπόν στους λαγοκέφαλους, πραγματικά είναι ραμφοειδές, ας πούμε, ραμφοειδή τα δόντια του. Και μάλιστα σας έχω πει και παλιότερα ότι έχω δει ακόμα και βιντεάκια όπου δαγκώνουν, ας πούμε, το τενεκεδάκι της Coca-Cola, ας πούμε, αυτά τα τενεκεδάκια των αναψυκτικών και το κόβουν στην κυριολεξία, έτσι, με πολύ μεγάλη άνεση. Οι λαγοκέφαλοι έχουν πολύ ισχυρές σχιαγόνες και τα δόντια του είναι πραγματικά πολύ κοφτερά. Γιατί ήδη έχουμε ένα περιστατικό το οποίο νομίζω κατεγράφει πέρυσι με επίθεση λαγοκέφαλων σε ένα λουόμενο και ενδεχομένως αυτά τα περιστατικά ακριβώς επειδή η λαγοκέφαλη είναι ένα χωροκατακτητικό είδος, έτσι, δηλαδή εξαφανίζει τα υπόλοιπα ψάρια εκεί όπου βρίσκεται. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα δηλαδή και με τη βιοποικιλότητα στις ελληνικές θάλασσες πλέον, ειδικότερα στις συγκεκριμένες περιοχές που σας είπα. Έχουν εξαφανιστεί τα υπόλοιπα ψάρια εξαιτίας της παρουσίας των λαγοκέφαλων και βέβαια αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Θα πρέπει κάτι να γίνει βέβαια σε αυτή την περίπτωση γιατί έχουμε σοβαρές καταστροφές και με τους αλλοίες. Όσα ψάρια πιάνουν οι αλλοίες, να πω ότι στα δίχτυα επιτίθενται οι λαγοκέφαλοι, τα καταξεσκίζουν στην κυριολεξία και δεν βγάζουν ούτε ένα ψαράκι οι επαγγελματίες αλλοίες συγκεκριμένων περιοχών, τις οποίες σας ανέφερα πριν. Και υπάρχουν και κάποιες περιοχές στην Κύπρο, για παράδειγμα, έχουν επικηρυχθεί οι λαγοκέφαλοι. Δηλαδή, υπάρχει αποζημίωση, μια επιδότηση, ας πούμε, σε όσους καταφέρουν να ψαρέψουν για να σκοτώσουν, να θανατώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους λαγοκέφαλους γίνεται, για να ελεγχθεί κάπως ο πληθυσμός τους.

Να πω για ένα σημείο που αξίζει τώρα πραγματικά τη προσοχή σας, το Αγρίνιο General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή για επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ήδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα και ποικιλία σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, θερμοπροσώψεις, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641-032-558. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα για τη στήριξή του το φροντιστήριο Φάσμα, το φροντιστήριο που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, με εμπειρία, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση, και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Ιώτα Σταϊκού 1, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641 055 424. Τα θερινά τμήματα έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 8 Ιουνίου.

Παρυπέντως έχει προκαλέσει η τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους ηλικίας μόλις 17 μηνών, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Αυτό έγινε γνωστό χθες όμως. Σύμφωνα με πηγές, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Για το περιστατικό, να πω, ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες προανάκριση για το πώς το παιδί αυτό έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, βέβαια δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Υπάρχουν όμως ενδείξεις αμέλειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν βέβαια και από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Μια οικογένεια από την κάτω Αγαγιά, πρέπει να πω, εκεί διέμενε η μητέρα του άτυχου μωρού. Και βέβαια, αρκετές φορές μπορούμε να μιλήσουμε και για τις συνθήκες υγιεινής, όταν μιλάμε για κάποιους συγκεκριμένους πληθυσμούς, φίλες και φίλοι. Είναι μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις αυτών των ημερών.

Να πω ότι σοκ προκάλεσε και στην κοινωνία της Βόνιτσας ο θάνατος ενός νέου άντρα μόλις 31 ετών μετά από γενναία μάχη που έδωσε με σοβαρή ασθένεια. Ο Λευτέρης Όζος, μηχανικός σκαφών με δική του επιχείρηση στη Λευκάδα, ιδιαίτερα αγαπητός για το χαρακτήρα του αλλά και την εργατικότητά του, ένα νέο παιδί το οποίο ουσιαστικά έκανε και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον χώρο αυτών των, του συνεργείου σκαφών κλπ. Καταγόμενος από τον δρυμό της Βόνιτσας, η οικογένεια και η οικία του συγκλονισμένη βέβαια την τραγική απώλεια. Όπως είπαμε, έδωσε μια γενναία μάχη, δεν κατάφερε να βγει νικητής. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελείται σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 11 το πρωί στον Δρυμό. Σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, και για αυτήν την τραγική είδηση να μεταφέρουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας, φίλες και φίλοι, στους ανθρώπους, στους οικείους του άτυχου Λευτέρη Όζου. Στη Βόνιτσα, η οποία Βόνιτσα θρυνεί και το θάνατο και μια 50χρονη γυναίκα, πρέπει να σα πω. Από ό,τι γνωρίζουμε, η γυναίκα αυτή, μάλιστα, εργάζονταν στην Κύπρο, όπου έχασε ευνίδια τη ζωή τη και είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τη σωρού τη, έτσι, με βάση την ενημέρωση που έχουμε. Και βέβαια, να κάνω και αυτό που είπα και πριν και μια αναφορά στον πολύ αγαπητό Νίκο Φραγκούλη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, νικημένο από την Επάρα την Όσο, ένα συμπολίτη μα, ο οποίο, όπω είπα και στην αρχή τη εκπομπή, πορεύτηκε στη ζωή με καλοσύνη, με αξιοπρέπεια, με αγάπη, με χαμόγελο για όλους τους συνανθρώπους του. Η μνήμη του ζωντανή θα παραμείνει στις καρδιές όλων όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν από κοντά ή να συνεργαστούν μαζί του, να μιλήσουν μαζί του. Να πω ιδιαίτερα συγκινημένο και το προσωπικό αλλά και τα στελέχη του Ιπποκράτιου Ιδρύματος Αγρινίου, στην οποία προσέφερε την αγάπη, τη στήριξή του και εργάζονταν εκεί. Το απόγευμα η εξόδιος ακολουθία για τον Νίκο Φραγκούλη, σήμερα στις 5 στον ιερό ναό του Αγίου Αλεξίου Κλεισορευμάτων, ένας πραγματικά καταπληκτικός και καλοσυνάτος άνθρωπος, έτσι. Και πράγματι στεναχωριές όταν ακούς ότι τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο καλή ψυχή φεύγουν από την ζωή νωρίς κιόλας, έτσι. Αυτές είναι δυστυχώς οι δυσάρεστες ειδήσεις της ημέρας, της σημερινής. Για όλες αυτές τις απώλειες, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ειδικά όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, τόσο γνωστοί και αγαπητοί άνθρωποι, να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια, έτσι, στις οικογένειες και στους οικείους αυτών των ανθρώπων. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο μας διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
10: Έβαψαν τους...
9: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
10: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
12: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων και Σούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο στο νοσοκομείο Αττικών συλλέβεται από χθες το βράδυ σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Ιμάρο Κοντού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιανακό, νοσηλεύεται με πνευμονολογικό πρόβλημα στην καρδιολογική κλινική και την παρακολουθούν οι πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, είπε ο κ. Γιανακό στο Μέγκα. Πρόσθεσε ότι είναι μεγάλη γυναίκα. Βέβαια, οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Μια ηθοποιό σύμβολο του ελληνικού σινεμά με τον πρίο, το ταλέντο, την γοητεία της βέβαια μπήκε για τα καλά στις καρδιές μας. Αυτά τα έγραφε η Φίνος Φιλμ πέρυσι 21 Ιουνίου, όταν με αφορμή τα γενέθλιά της βέβαια τότε έκλεινε τα 91 της χρόνια, 92 ετών η Μάρο Κοντού, έτσι. Στην προσωπική της ζωή έχει κάνει και δύο γάμους χωρίς να αποκτήσει παιδιά. Εντάξει, δεκαετία του 60, βλέποντας εκείνες τις ταινίες, μιλάμε για γυναικάρα, έτσι, ο Γιαστία.

Μάλιστα, εδώ βλέπω ότι έχουμε και μια γυναίκα η οποία έπεσε θύμα άγριου προπυλακισμού από Ρωμά και έπαθε ανακοπή, μάλιστα, επειδή δεν άντεξε αυτή την ένταση. Αυτό συνέβη στο Ναύπλιο. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια, φίλες και φίλοι, έχει χάσει τη ζωή της από ανακοπή μετά από έντονο επεισόδιο προπυλακισμού σε βάρος της από ομάδα Ρωμά στα επίγοντα του νοσοκομείου. Η ένταση προκλήθηκε από συγγενείς 5 τραυματιών Ρωμά που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη εξυπηρετηθεί άμεσα από το ιατρικό προσωπικό. Ξέρετε, άμα μιλάμε για 5 Ρωμά, θα μαζεύτηκαν 105 άτομα δηλαδή εκεί στα επίγοντα. Και φαντάζεστε βέβαια τι εικόνες θα δημιουργήθηκαν. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δήλωσε ότι οι συνάδελφοι της νοσηλεύτριας κατέβαλαν προσπάθειες ανάγνυψης για 45 λεπτά πριν την διασωληνώσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να τη σώσουν. Το περιστατικό ανέδειξε εκ νέου τα ζητήματα ασφαλείας στα δημόσια νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι υπήρχε καθυστερημένη άφιξη της αστυνομίας και έλλειψη επαρκούς προστασίας του προσωπικού. Οι γονείς της εκλειπούσας αποφάσισαν να διαθέσουν τις οικονομίες της για την ενίσχυση του τμήματος ανακουφιστικής φροντίδας του νοσοκομείου που εργάζονταν. Αυτά έγιναν στο Ναύπλιο, φίλες και φίλοι. Επαναλαμβάνουμε, έχουμε την ανακοπή μιας νοσηλεύτριας η οποία έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια ενός έντονου ή λίγο μετά από ένα έντονο φραστικό επεισόδιο και προπυλακισμούς που δέχτηκε από ομάδες Ρωμά. Και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια, πολύ σοβαρά. Και εδώ στην περιοχή μας και επεισόδια μεταξύ Ρωμά και Ρωμά εναντίον γιατρών νοσηλευτών, και οι γιατροί έχουν γρόνθοκοπηθεί από Ρωμά. Και στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου έχει συμβεί αυτό, για να μην αναφερθούμε και στις κλοπές οι οποίες γίνονται μέσα στα νοσοκομεία.

Την Κυριακή προχθές είχαμε τις αρχιερεσίες στα γραφεία του Ιατρικού Σύλλογου Αγρινίου για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο αλλά και την εκλογή Εξελεκτικής Επιτροπής. Να πω ότι το ανεξάρτητο ενιαίο ψηφοδέλτιο έλαβε 172 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 68,25%, κατέκτησε 8 από τις 11 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο αυτό ο κύριος Γιώργος Αγραφιώτης, ο απερχόμενος πρόεδρος, πιθανολογώς θα είναι πάλι πρόεδρος, ο κύριος Κώστας Ζωγανάς, Σπύρος Κολιατζάκης, Ειρήνη Κουκοπούλου, Περσεφόνη Μανιά, Απόστολος Μπόνας, Απόστολος Ξυλωμένος και Χαράλαμπος Ρώσος. Από την Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση, την ΔΠΑΚ των Γιατρών, εκλέγονται τρεις: ο Γεράσιμος Αραβανής, που είναι πρόεδρος, και τον Μάκης Αραβανής, είναι και πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Να σας θυμίσω, εδώ στην Ετώλα Καρνανία, η κυρία Κωνσταντίνα Γκούρλια και ο Μισελ Μαρζιγέ. Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Τώρα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται πρόεδρος ο κύριος Απόστολος Βασιλόπουλος, αντιπρόεδρος ο Θανάσης Μητρομάρας, τακτικά μέλη Μαθαίος Βλάχος, Σπύρος Δήμος, Νίκος Καραβοκυρός, Χαράλαμπος Μαντούκας, Ευάγγελος Μπαστάς, Βασιλική Σύρου, αναπληρωματικά μέλη Απόστολος Αρωνιάδας, Βασίλης Κωσταράς, Μελπομένη Παπαναστασίου, Πινελόπη Παπαχρήστου, Απόστολος Σακάς και Αναστάσιος Τασιούλης. Στον Ιατρικό Σύλλογο για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέγονται από το ανεξάρτητο ενιαίο ψηφοδέλτιο Γρηγόρης Ζήσης, Βασίλης Κολοκυθάς και Παντελής Παπαθανάσης, ενώ από την ΔΠΑΚ, η οποία στηρίζεται από το ΚΚΕ, έτσι από το χώρο της αριστεράς, ο Γεράσιμος Αραβανής και ο Μισελ Μαρζιγέ. Καθώς και ενώ υπάρχει ένας ανεξάρτητος, ο κύριος Ιωάννης Γουλιανός. Αυτά σχετικά με τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Μεγάλη νίκη βέβαια της ενιαίας παράταξης, θα μπορούσα να πω. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν έτσι πολιτικές παρατάξεις ουσιαστικά. Υπήρχε ένα ενιαίο ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο του νυν Προέδρου, του κυρίου Αγραφιώτη, το οποίο έλαβε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, επαναλαμβάνουμε, κοντά στο 70%, έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στο νέο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Πιστεύω ότι το νέο ΔΣ σήμερα αύριο θα συνεδριάσει εκ νέου για να γίνει και η συγκρότησή του σε σώμα, όπως λέμε, να δούμε ποιος θα είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος κλπ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν ιδιαίτερα κάποια πράγματα.

Και τα ματσάκια του Μουντιάλ σας τα είπαμε, έτσι. Είχαμε και τον αγώνα Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη τα ξημερώματα, όπου η Σαουδική Αραβία πήρε τον πρώτο της βαθμό. Και μάλιστα έχει Έλληνα προπονητή, τον Γιώργο Δόνη, μην το ξεχνάμε αυτό, που είναι και αυτός ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος παίρνει βαθμό. Έλληνας προπονητής ο οποίος παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε ένα αξιόλογο παιχνίδι, θα μπορούσα να πω, στις 10 το βράδυ. Είναι και το μοναδικό που θα δούμε για τη σημερινή ημέρα, εξαιρουμένων αυτών των πρωινών. Η Γαλλία-Σενεγάλη έχουμε στις 10. Αύριο έχουμε αρκετά ματσάκια και ενδιαφέροντα. Στη μία τα ξημερώματα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 Αργεντινή-Αλγερία. Στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στις 8 το βράδυ Πορτογαλία-Κόγκο. Και πολύ δυνατό παιχνίδι. Στις 11 αύριο το βράδυ η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία.

Με τον Γιώργο Δόνη, όπως είπαμε, η Σαουδική Αραβία απέσπασε ένα χρυσό βαθμό από την Ουρουγουάη. Στο Μαϊάμι έγινε ο αγώνας αυτός. Οι παίκτες του Έλληνα Τεχνικού κοίταξαν στα μάτια την Ουρουγουάη και απέδειξαν ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη σε ακόμα ένα Μουντιάλ. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα πράσινα γεράκια βοήθησαν τον προπονητή τους να γράψει ιστορία. Έγινε λοιπόν ο πρώτος Έλληνας προπονητής, ο οποίος κατακτά βαθμό σε παγκόσμιο κύπελλο.

σχέδια, όνειρα έχει προκαλέσει η άνοδος του Πανετολικού στην επόμενη κατηγορία στο Πόλο. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, έτσι μιλάμε για την πρώτη χρονιά του τμήματος υδάτου σφαίρεση του Πανετολικού, που συνδυάστηκε με μια ιστορική επιτυχία. Η ομάδα εξασφάλισε την άνοδο της στην Α2 ανδρών, όπως λέμε. Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει καμία παράδοση, βέβαια, ούτε πολυετή παρουσία στο άθλημα, αλλά έχει πολύ δυνατή ομάδα, η αλήθεια είναι. Ο Ηλίας Κατόπης, ο προπονητής της ομάδας του Πανετολικού, έδωσε μάλιστα και κάποιες συνεντεύξεις. Είπε πως η άνοδος στο Πόλο είναι μεγάλη δικαίωση για όσους πίστεψαν στο project. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το project θα πρέπει να αλλάξει τελείως, φίλες και φίλοι. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι για την επόμενη μέρα. Είναι πολύ νωρίς, βέβαια, λέει ο ίδιος ο προπονητής, να μιλήσουμε, αλλά όλα ολοκληρώθηκαν τώρα. Πρέπει να καθίσουμε, λέει, με τη διοίκηση, να αξιολογήσουμε τη χρονιά και να χαράξουμε το πλάνο για τη νέα σεζόν. Να πούμε ότι ο Πανετολικός χρειάζεται πισίνα ουσιαστικά. Έτσι, διαφορετικά θα πρέπει να αγωνίζεται στην Πάτρα. Σε αυτή την κατηγορία δεν κάνει η πισίνα, η οποία βρίσκεται εδώ στο ΔΑΚ του Αγρινίου. Δεν μπορεί να δίνει αγώνες εκεί. Κάτι ακούστηκε ότι ενδεχομένως σε ένα χώρο που θα παραχωρηθεί θα γίνει πισίνα. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Βέβαια, χρειάζονται κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ και εξέδρα, βέβαια, αρκετά μεγάλο ποσό για να γίνει αυτή η υποδομή. Και ποιος θα καλύψει αυτό το κόστος? Κάτι ακούγεται για έναν ανοιχτό χώρο, ένα ανοιχτό κολυμπητήριο, το οποίο θα γίνει ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και να αγωνίζει το Πανετολικός εδώ στο Αγρίνιο σε μια καινούργια πισίνα η οποία θα γίνει. Έτσι, κάτι τέτοιο πήρε ταυτή μας χθες, αλλά βέβαια είναι πολύ νωρίς έτσι να μιλούμε για πραγματικά γεγονότα. Καλό όμως αυτό, έτσι, το ότι ο Πανετολικός απέκτησε έτσι μέσα σε μια χρονιά μια ομάδα Πόλο, η οποία μάλιστα κατάφερε κιόλας να ανέβει στην παραπάνω κατηγορία, στην δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Πόλο.

Στο μεταξύ να πω ότι η ΑΕΚ γιορτάζει βέβαια την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας. Της διοίκησης της ομάδας έχει αποφασίσει να φτάσει η κούπα του πρωταθλήματος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας όπου υπάρχουν ΑΕΚτζίδες. Η πρωταθληματική αυτή κούπα λοιπόν που κατέκτησε φέτος η Ένωση θα ταξιδέψει όλη τη χώρα για να μπορέσει ο κόσμος και στην επαρχία να απολαύσει τον τίτλο, να φωτογραφεί με το κύπελο αυτό. Πρώτος προορισμός είναι η Καλαμάτα στις 18 Ιουνίου. Να πω ότι προβλέπεται να έρθει η κούπα και στο Αγρίνιο και στην Αύπακτο. Στις 23 Ιουνίου συγκεκριμένα θα έρθει η κούπα στο Αγρίνιο και στην Αύπακτο σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό. The Trophy Tour λέγεται, Summer 2026, ο δρόμος στη νικητή δηλαδή. Προβλέπεται μάλιστα να πάει να ταξιδέψει και εκτός Ελλάδας. Η πρωταθληματική κούπα της ΑΕΚ θα πάει και στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Ιουλίου.

Κανένας εφησυχασμός παρά τις υγεία σειρμάτου, σημειώνει με νέα ανακοίνωση της Επιτροπή Αγώνα, η οποία έχει συγκροτηθεί ενάντια στο σχέδιο Εύρυτος. Το θυμάστε το σχέδιο Εύρυτος, ποιο είναι, έτσι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύβοινο, προς την Εύβοινο-Λίμνη συγκεκριμένα. Στόχος του έργου είναι η δέσμευση των νερών της Αυριτανίας για χρήση από την ΕΙΔΑΠ και την, για εμπορική χρήση, λένε. Δηλαδή, αυτό που λένε όσοι αντιδρούν είναι ότι η ΕΙΔΑΠ λέει θα χρησιμοποιήσει τα νερά αυτά για να πλουτίσει, ξέρω εγώ, και ότι δεν είναι, ας πούμε, για τις ανάγκες του λεκανοπεδίου της Αττικής για να αντιμετωπιστούν. Φυσικά από την άλλη πλευρά είναι τελείως διαφορετική η επιχειρηματολογία. Έχει συγκροτηθεί πάντως αυτή η επιτροπή. Είναι γνωστές επιτροπές οι οποίες δεν αφήνουν ουσιαστικά τίποτε να γίνεται. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αντιδρούν με επιχειρήματα κλπ. Ή αποτρέπουν σε κάποιες περιπτώσεις επενδύσεις οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν, προσβάλλουν, ας πούμε, και δημιουργούν επιπτώσεις σοβαρές στο περιβάλλον χωρίς να έχουν κάποιο άλλο αποτύπωμα. Δεν είναι όμως όλες οι επενδύσεις και αυτού του είδους παρεμβάσεις τέτοιες, έτσι, γιατί μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Ας πούμε, εγώ είμαι αυτής της άποψης. Η Επιτροπή λέει πως η κυβέρνηση έχει επιβάλει μια συγγεία σειρμάτου για το σχέδιο αυτό και υπάρχουν και δημοσιεύματα πως το έργο αυτό μετατίθεται για το 2021 λόγω έλλειψης κεφαλαίων. Όμως αυτό, λένε, δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Η δέσμευση των νερών των ορεινών περιοχών με κριτήριο την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων των κατασκευών του νερού και της ενέργειας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής, μιας πολιτικής που θέλει το νερό ως εμπόρευμα. Μάλιστα, κάνουν λόγο για απομίζεση του πλούτου του τόπου με 150 περίπου ανεμογεννήτριες, 50 υδροηλεκτρικά, πλωτά και χερσαία φωτοβολταϊκά και ξεπούλημα του νερού σε διάφορες περιοχές της Ευρυτανίας. Έτσι, συνεχίζει η ανακοίνωση αυτή πως θα συνεδριάσει η συνεδρίαση μάλλον την 5η 11 Ιουνίου. Ζητά από το Δήμο Καρπενησίου να προχωρήσει άμεσα σε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το σχέδιο Εύρυτος και να ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να σταματήσει να αρνείται και να συναντήσει αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αγώνα και των Φορέων της Ευρυτανίας. Να κληθούν ακόμη σύλλογοι και φορείς σε ανοιχτή συζήτηση ενημέρωση την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Καρπενησίου με πρόταση για να γίνει ένα μεγάλο πανευρυτανικό συλλαλητήριο μέσα στο 15 Αύγουστο που θα έχει και πολύ κόσμο η Ευρυτανία ενάντια, όπως αναφέρεται, στα σχέδια απομίζησης και καταστροφής της περιοχής. Έτσι, αυτά τα λέει η Επιτροπή Αγώνα, η οποία αντιτίθεται στο σχέδιο Εύρυτος. Βέβαια, δεν είναι όλοι εναντίον του σχεδίου αυτού. Υπάρχουν και εκείνες οι φωνές που λένε ότι εφόσον βέβαια υπάρχουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα λειψίδριας, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί το πλεόνασμα των συγκεκριμένων ποταμών. Δεν μιλάμε για πλήρη εκτροπή, μιλάμε για μερική εκτροπή των συγκεκριμένων παραποτάμων του Αχελώου, φίλες και φίλοι, του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη. Έτσι, έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση. Βέβαια, είναι εκείνοι οι οποίοι αρνούνται παντελώς το έργο αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Πάντως, ένα έργο μισού δις, έτσι. Είχε παρουσιαστεί και ως έργο πρώτης προτεραιότητας. Φαίνεται όμως ότι πάει πίσω. Προφανώς και για οικονομικούς λόγους, για εξέβρεση πόρων. Να δούμε, κάτι ακούγεται για το 2029, όπως είπα, για το έργο αυτό.

Σήμερα, 3 και 16 του μηνός, έχουμε και τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης στις 10 το πρωί, υποψήφοι στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9.30. Έτσι. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία αυτή η εξεταστική. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Αυτή την εβδομάδα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με το ελεύθερο σχέδιο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, το γραμμικό σχέδιο, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, τα γερμανικά, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, την μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία, το Σάββατο 20 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με μουσική εκτέλεση και ερμηνεία στις 22 του μηνός, γαλλικά στις 23, ιταλικά στις 24 και ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Καλή επιτυχία, θάρρος, έτσι ψυχραιμία πάνω απ' όλα και στα παιδιά που ρίχνονται στη μάχη των ειδικών μαθημάτων από σήμερα. Τώρα ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ψάχνετε ενδεχομένως τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας της Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφαλεία και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς το αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω τέλος πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Πάντα πιστό, όπως εδώ και δεκαετίες, στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνο 26410 59 99.

Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση έκλεισε τη χορευτική περίοδο ο λαγραφικός όμιλος της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου στον άπλιο χώρο των Αποδικών Παπαστράτου. Έγινε γιορτή λήξης. Σημείωσε μεγάλη προσέλευση κόσμου, πρέπει να πούμε. Όπως κάθε χρόνο, γενικότερα, είδες τις λήξεις των τμήματων έτσι, πολιτισμού κλπ. Γίνεται ο κακός χαμός, πρέπει να πω. Έτσι, αρέσει στον κόσμο να βλέπει παραδοσιακή μουσική και χορευτικά. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε τόσους πολλούς χορευτικούς ομίλους εδώ, στην περιοχή του Αγρινίου. Πάρα πολλά τμήματα. Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, έτσι και φέτος, εντυπωσίασαν τα τμήματα με τη ζωντάνια και το πάθος των χορευτών. Μιλάμε έτσι για τα τμήματα παραδοσιακών του λαογραφικού ομίλου της ΓΕΑ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με όλα τα τμήματα του ομίλου να χορεύουν, προκαλώντας το ζεστό χειροκρότημα μικρών και μεγάλων. Και πραγματικά πολύ λαός παρακολούθησε και φέτος αυτή την όμορφη εκδήλωση, την τελετή λήξης των τμήματων του χορευτικού ομίλου της ΓΕΑ.

Με μεγάλη επιτυχία χθες και η τελετή λήξης των τμήματων του λαογραφικού ομίλου Αγρινίου Ημερακλείδες, σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση μουσική και αυθεντικό ελληνικό γλέντι, παρουσιάστηκε στο μπασκετάκι εκεί στη Φιλελλήνων το πρόγραμμα αυτό. Τα χορευτικά τμήματα του ομίλου παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εντυπωσίασαν το κοινό με το μεράκι και την άψογη προετοιμασία, και εκεί γίνεται πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να πω ότι εδώ οι χορευτικοί όμιλοι αυτοί έχουν και πολύ καλούς δασκάλους, έτσι. Κόσμο με μεράκι, με αγάπη για αυτό που κάνει. Γι' αυτό και είναι και τμήματα τα οποία ξεχωρίζουν και σε διάφορες εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ που γίνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο, έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Μπράβο, γίνεται πολύ καλή δουλειά.

Και μιας μιλάμε για πολιτισμό, να μιλήσουμε λίγο για τον κορυφαίο Έλληνα ζωγράφο, τον Χρήστο Μποκόρο, ο οποίος είναι και Αγρινιώτης, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου παρουσιάζεται έκθεση στον Ναύπλιο, αφιερωμένη στο έργο και τις ημέρες αυτού του σπουδαίου Αγρινιώτη ζωγράφου, από τις 19 Ιουνίου στο Φουγάρο Art Center. Η έκθεση έχει τίτλο Χρήστος Μποκόρο στα ημερολόγια, αντλεί υλικό από τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου. Είναι 4 τόμοι ημερολογίων που υπερβαίνουν τις 1480 σελίδες και παρουσιάζει ζωγραφικά έργα, φωτογραφίες αρχείου, κείμενα από τις ημερολογιακές καταγραφές του ζωγράφου κατά τα έτη 2012 έως 2026. Φίλες και φίλοι, μια σπουδαία έκθεση από έναν σπουδαίο Αγρινιώτη δημιουργό, εικαστικό, στο Φουγάρο Art Center, φίλες και φίλοι, στο Ναύπλιο. Η έκθεση διαρκεί από τις 19 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα, είναι τα εγγένεια, έως 31 Οκτωβρίου του 2026 με ελεύθερη είσοδο. Αυτά είναι η τελευταία έκθεση ενός σπουδαίου, επαναλαμβάνουμε, συντοπίτη μας δημιουργού, καταξιωμένου άλλωστε, έτσι πανελλαδικά και όχι μόνον. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ, η ώρα είναι 10:59 πρώτα λεπτά. Παρασκευάς Μάζης για τη συνέχεια με τη δική του εκπομπή. Έως τη μία, αμέσως μετά τη μία το μεσημέρι, ακούτε Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και αμέσως μετά το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM έως τις 3 το μεσημέρι. Αυτά. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Πολύ πολύ καλημέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Και θα είμαστε μαζί σας βεβαίως με θέματα που αφορούν την τοπική ειδησιογραφία και όχι μόνο, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, προσπαθούμε να καλύπτουμε και να σχολιάζουμε θέματα που αφορούν το Αγρίνιο, την Ατωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την υπόλοιπη χώρα αλλά και τον κόσμο, ειδικά σε θέματα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Γενικά προσπαθούμε να είμαστε μέσα σε όλα και από πλευράς ενημέρωσης αλλά και από πλευράς της μεδόσης ψυχαγωγίας, infotainment και εμείς Βαγγέλη στο κλίμα των εκπομπών γενικά, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, παντού όλες οι εκπομπές λίγο πολύ infotainment έχουν γίνει, έχουν λίγο από όλα, δηλαδή και ενημέρωση και ψυχαγωγία και πολιτισμό, ναι, λίγο από όλα. Όλα τα πρωινά παντού έχουν, έτσι έχουν γίνει. Ναι. Μην είμαστε εκτός μόδας, Βαγγέλη.

Τι σημαίνει 16 Ιουνίου, Βαγγέλη? Σημαίνει ότι είμαστε στην 167η ημέρα του έτους και γιορτάζουν σήμερα οι τυχεροί και ο τύχων. Για δες. Για να δούμε, θα είναι κανένας τυχερός ή τυχερή σήμερα, που είναι και η ημέρα τέτοια. Διεθνής ημέρα, λέει, οικογενειακών εμβασμάτων. Μέρα νεολαίας στην Νότιο Αφρική, σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά την διάρκεια του Απαρτχάιν. Και εθνική ημέρα φαντζ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι είναι το φαντζ, θα μου πείτε? Είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο, λέει, από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.

Ώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν τη 16η Ιουνίου και ξεκινάμε βεβαίως από το πολύ μακρινό για εμάς 1816, όταν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδεντημόνες του ιστορίες του τρόμου και η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. Το 1913, σαν σήμερα, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος μετά την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι τότε καταλαμβάνουν υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες που εκτελούσε δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ, με σκοπό φυσικά να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και ο μόνος που θα διασωθεί είναι ο αεροπειρατής. Ένα πολύ σπουδαίο γεγονός σημειώθηκε σαν σήμερα το 1963, όταν η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.

1976. Μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώς του Απαρτχάιν. Η αστυνομία ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

1998, τώρα 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά S-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1723 ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890 γεννιέται ο Σταν Λόρεν, ο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο φυσικά, του Άρθουρ Στάνλι Τζέφερσον, Άγγλος κομικός, χονδρός και λιγνός και πολλά πολλά άλλα. 1952, και η μοναδική από τις τρεις προσωπικότητες που είναι εν ζωή και γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 έως το 2012, πρωθυπουργός από το 9 έως το 11, αλλά και πρόεδρος του Κηδιστό λίγα χρόνια μετά, από το 15 έως και σήμερα. Βέβαια παραμένει έως και σήμερα, ναι, δεν έχει, το Κηδιστό στην ουσία, Ευαγγέλη, έχει απορροφηθεί και είναι εντός του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει καταργηθεί σαν κόμμα, αλλά δεν κατεβαίνει και αυτόνομα στις εκλογές. Έχει εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών ενσωματωθεί εντός του ΠΑΣΟΚ. Και μιας και μιλάμε για το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών, κίνημα δημοκρατίας σοσιαλιστών, πως το έλεγε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, να σταθούμε λίγο και στα ποσοστά, λέγουμε, και θυμάμαι τα λόγια του πολιτικού αναλυτή που βγαίνει στο Sky, του κ. Δρυμιώτη, αν το προφέρω σωστά το όνομά του, ο οποίος λέει δεν θα είναι κάπως, λέει, περίεργο ένας πρώην πρωθυπουργός να γυρίσει για να πάρει 4% και 5%. Και ο Παπανδρέου κάποτε κυβερνούσε, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήρθε η στιγμή μετά από αρκετά χρόνια να κάνει ένα άλλο κόμμα, Βαγγέλη, το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών. Πήρε ποτέ το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών υψηλά ποσοστά? Όχι βέβαια. Θέλω να πω δηλαδή ότι, εντάξει, ίσως αυτή τη λογική να την έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ότι επειδή κάποτε κυβέρνησε κάποιος, αργότερα αν κατέβει με μια άλλη, με ένα άλλο κόμμα ή δημιουργήσει κάτι διαφορετικό, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί αν πάρει μικρό ποσοστό θα είναι κάπως, ενώ κάποτε ήταν ισχυρός. Άλλη στιγμή τότε, άλλη στιγμή τώρα. Και το λέω αυτό και με το κόμμα που προφανώς ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Θα μου πείτε, ο Αντώνης Σαμαράς βέβαια είχε κάνει και άλλη κίνηση όταν είχε φύγει την πρώτη φορά από τη Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη, όταν είχε ρίξει τον μπαμπά Μητσοτάκη και είχε δημιουργήσει την πολιτική άνοιξη, η οποία τότε πράγματι δεν είχε πάρει πάνω από 5%, αλλά ήταν μια δυναμική και ήταν μια κίνηση εκείνης της χρονικής στιγμής, εκείνων των χρόνων. Αργότερα άλλαξαν τα χρόνια, άλλαξαν κάποιες καταστάσεις, ήρθαν αλλιώς τα πράγματα, ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία, που και ο ίδιος έλεγε, εγώ δεν ξαναγυρίζω στη Νέα Δημοκρατία ακόμη και αν με κάνουν πρόεδρο, έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Έλεγε. Θα μου πεις, έλεγαν και λένε και θα λένε πολλά οι πολιτικοί, και συνήθως από όσα λένε οι πολιτικοί κάνουν ελάχιστα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Μακάρι, Ευαγγέλη, μακάρι κάποια στιγμή να άλλαζαν τα πράγματα και οι πολιτικοί να λέγανε μόνο όσα μπορούν να κάνουν και όχι όσα θέλουμε εμείς να ακούμε ότι μας λένε ότι θα κάνουν. Τουλάχιστον θα τους κρίναμε βάσει του τι μπορούν να κάνουν.

να σταθούμε και στις προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Ξεκινάω από το 1686 και μιλάμε για τον Χαμουραμπή, τον βασιλιά των Βαβυλωνίων και μέγα νομοθέτη. Περνάμε στο 1858, όταν σαν σήμερα φεύγει ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται μάλιστα από τους πατέρες της επιδημιολογίας, ενώ το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Βέρνερ Φορ Μπράουν, Γερμανός μηχανικός και πατέρας εντός εισαγωγικών της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1963, όταν ο Παναθηναϊκός προηγείται 3 φορές στον προημιτελικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όμως οι Ερυθρόλευκοι επικρατούν τελικά με 5-3. Η Στέλιος Παναγιωτίδης στο 6, Αριστίδης Καμάρα στο 30 με πέναλτι και ο Κώστας Τουμπέλη στο 53 σκοράρουν για τους πράσινους, ενώ τα γκολ του Ολυμπιακού σημειώνουν η Σάβας Παπάζογλου στο 11ο λεπτό με πέναλτι, ο Γιώργος Σιδέρης στο 37 και το 55, ο Στέλιος Ψύχος στο 58 και ο Αριστίδης Παπάζογλου στο 82ο λεπτό της συνάντησης. Περνάνε κάποια χρόνια, φτάνουμε στο 1974, όταν ο ΠΑΟΚ σαν σήμερα κατακτά το κύπελο Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του, νικώντας με 4-3 στα πέναλτι τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, κανονική διάρκεια του αγώνα και παράταση με το σκορ στο 2-2. Πρωταγωνιστής μάλιστα εκείνου του τελικού ήταν ο τερματοφύλακας, ο Γιάννης Στέφας, ο οποίος αποκρούει πέναλτι του Πέτρου Καραβίτη στην κανονική διάρκεια διατηρώντας το 1-1. Στη διαδικασία στοχούν για τον Ολυμπιακό ο τερματοφύλακας ο Λευτέρης Πουπάκης αλλά και ο Δημήτρης Περσίδης.

Το 79 τώρα ο Ολυμπιακός κάνει πράξη την απόφαση των μελών του και δεν κατεβαίνει να αγωνιστεί στον μπαράζ τίτλου με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα είχαν συμβεί στην τελευταία αγωνιστική και προκάλεσαν αυτήν την ισοβαθμία. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ τότε κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη διαδοχική σεζόν, κάτι που είχε καταφέρει μόνο προπολεμικά το 39 και το 40. Ερχόμαστε στο 1983, όταν ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Πολωνό προπονητή Γιάτσεκ Μοχ, ο οποίος είχε ήδη δουλέψει με επιτυχία στη χώρα μας, στην ΑΕΛ αλλά και τον ΠΑΣ Γιάννηνα.

μια κορυφαία προσωπικότητα, η οποία μάλιστα πέρασε και από το Αγρίνιο και από τον Πανετολικό, ο Ανρί Καμαρά, σαν σήμερα το 2002 ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης που πέτυχε η Σενεγάλη επί της Σουηδίας με 2-1, στέλνοντας την ομάδα του, την εθνική ομάδα, στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου τότε της ΑΠΟ Ανατολής. Ενώ το 2004, πάντα σαν σήμερα, η Ελλάδα αποσπάει ισοπαλία 1-1 από την Ισπανία και βάζει γερές βάσεις για την πρόκριση στους 8 του Euro 2004, μετά και την νίκη επί της Πορτογαλίας με 2-1 στην πρεμιέρα. Οι Ισπανοί ανοίγουν τότε το σκορ με τον Φερνάντο Μοριέντε στο 28, όμως η Ελλάδα ισοφαρίζει το 66 με ένα ψυχρό σουτ του Άγγελου Χαριστέα, ο οποίος έχει κοντρολάρει έξοχα την μπάλα ύστερα από παλιά 40 μέτρων του Βασίλη Τσιάρτα. Εξαιρετική επίδοση σε εκείνο το μάτς και ο Αντώνης Νικοπολίδης αλλά και ο Τραϊανός Δέλλας.

και ερχόμαστε στο 2012. Η εθνική μας προκρίνεται στους 8 του Euro για πρώτη φορά μετά τον θρίαμβο του 4, χάρη στη νίκη με 1-0 επί της Ρωσίας στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Το χρυσό γκολ πετυχαίνει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Γιώργος Καραγκούνης, ενώ αντίπαλος στον προημιτελικό μας αργότερα ήταν η Γερμανία.

Ερχόμαστε τώρα αφήνοντας το σαν σήμερα Βαγγέλη, κλείνοντας μία-μία τις ενότητες. Ερχόμαστε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με το καιρό, γιατί θα έχουμε κάποια φυσικά πανεβάσματα, τολμώ να πω. Και αυτό γιατί σήμερα έχουμε διαστήματα με έντονη συννεφιά έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Αύριο και μεθαύριο πάμε έως τους 32, Παρασκευή 33, όπως και το Σάββατο, την Κυριακή μάλλον θα ανέβει έως τους 34, αλλά το λέμε με μια επιφύλαξη γιατί είναι μόλις Τρίτη. Έως την Κυριακή είναι αρκετές ημέρες και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν όντως θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, αν και μοιάζει φυσιολογικό, αλλά βλέπουμε ωστόσο ότι προς το παρόν ο Ιούνιος δεν έχει τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, δεν μπορούμε να μιλάμε για καύσωνα, έτσι, και αυτό είναι καλό από τη μία σε κάθε περίπτωση. Τώρα το όχι και τόσο καλό είναι ότι θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις αύριο ίσως, την Παρασκευή ενδεχομένως. Πολύ περισσότερο φαίνεται ότι βροχοπτώσεις και λίγο πιο έντονες θα είναι κατά τις απογευματινοβραδινές ώρες της Πέμπτης.

Ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Νίκη για τους συμβασιούχους με αυξημένη μοριοδότηση για μόνιμες προσλήψεις. Η ρύθμιση του ΙΠΕΣ οδηγεί στην μονιμοποίηση των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς, με τους δήμους να καλούνται να αυξήσουν, να συστήσουν μάλλον, ανάλογες οργανικές θέσεις. Πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, 1,1 εκατομμύρια ευρώ προστίθεται για το πρώην Πολυκλαδικό. Υπογράφηκε λοιπόν η σύμβαση για τις ανακαινήσεις 4 σχολείων στο νομόετολο Ακαρνανίας. Σιγά σιγά, έστω και σε δεύτερο ή και τρίτο χρόνο, βλέπουμε ότι σιγά σιγά και άλλες σχολικές μονάδες, Βαγγέλη, του νομόετολου Ακαρνανίας προστίθεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Δήμος Θέρμου, ακόμη 500.000 ευρώ για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Αεροδρόμιο Ακτίου, θετική ιονή με αύξηση 6,5% τον Μάιο. Στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα, η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών. Η Δυτική Ελλάδα βεβαίως ως μοναδική ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό έχει, έχει τα συμπεράσματα βεβαίως για την προσαρμογή και τις νέες κλιματικές συνθήκες. Και στα ευσυνείδητα, η δική μας εντός εισαγωγικών Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα περάσουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε μετά το σύντομο διάλειμμα των 11.30. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος στην πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς Μάζης, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Λέγαμε για την Πέμπτη, όπου φαίνεται ότι δεν θα τις γλιτώσουμε τις βροχοπτώσεις, αν και αυτές τουλάχιστον στο Αγρίνιο φαίνεται ότι θα μας επισκεφτούν μετά το απόγευμα, άρα δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε κάτι τις βασικές συναντήσεις και την παρουσία ενός κυβερνητικού κλιμάκιου. Και αυτό γιατί, όπως έγινε γνωστό, αυτήν την Πέμπτη στην Ετωλοακαρνανία έρχονται τρεις: ο Βασίλης Κικίλιας, ο Βασίλης Πανάκης και η Άννα Καραμαλή. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και η Υφυπουργός Τουρισμού.

Να σημειωθεί βεβαίως ότι δεν θα είναι όλοι μαζί, ούτε θα είναι όλοι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Κεκίλιας, θα μεταβεί σε ναύπακτο, Μεσολόγγι και Αστακό. Η Άννα Καραμαλή, Υφυπουργός Τουρισμού, σε Βόνιτσα, Πάλερο και Αμφιλοχία. Λογικό μου ακούγεται, Ευαγγέλη, η Υφυπουργός Τουρισμού να πηγαίνει σε παραθαλάσσια μέρη, λογικό και επόμενο. Θα ήταν λίγο ξύμορο να ερχόταν στο Αγρίνιο. Έτσι, θα ήταν λίγο ξύμορο από τη στιγμή που υπάρχουν έτσι, πιο τουριστικά μέρη για αυτή την χρονική περίοδο, όπως είναι η Βόνιτσα, η Πάλερος, η Αμφιλοχία, ακόμη και η Ναύπακτος. Σίγουρα θεωρεί το περισσότερο τουριστικό μέρος από ότι το Αγρίνιο. Εδώ όμως θα έρθει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Σπανάκης. Και μάλιστα το πρόγραμμά του ξεκινά στις 10.30 με την συνάντηση που θα έχει με τη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στις 11.30 θα έχει μια παρόμοια συνάντηση, αυτή τη φορά με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιτωλοακαρνανίας. Στις 12.30 συνάντηση με εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων και 1.30 σύσκεψη με τους δημάρχους Αγρινίου και Θέρμου για ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και θέματα που αφορούν τη λίμνη Τριχονίδα.

όμως να δούμε λίγο το πρόγραμμα και, και του κύριου Κικίλια, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος μπορεί να μην έρθει στο Αγρινίο, αλλά θα πάει, είπαμε, στην Αύπακτο, όπου στις 10.30 θα έχει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ναυπακτίας με τον Δήμαρχο, αντιδημάρχους, αλλά και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Στις 12 θα πάει στο Μεσολόγγι, εκεί θα έχει επίσκεψη στο λιμάνι Ιεράς Πόλεως και συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον Λιμενάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, ενώ 1.30 θα βρίσκεται στο Πλατεγιάλι Αστακού, έχοντας επίσκεψη στην Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή, σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια βαθιών υδάτων της χώρας, παρουσία τόσο του Δημάρχου Ξηρομέρου, του κ. Τριανταφυλάκη, όσο και του Αντιπεριφερειάρχη. Βλέπουμε λοιπόν, Βαγγέλη, ότι οι επισκέψεις τους δεν είναι τυχαίες, είναι στοχευμένες και έχουν μοιραστεί όπως πρέπει. Για το λόγο αυτό, η Υφυπουργός Τουρισμού, η Άννα Καραμαλή, θα μεταβεί 10.30 στη Βόνιτσα, έχοντας συνάντηση στο Δημαρχείο Ακτίου Βόνιτσας με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Στις 12 στην Πάλερο για συνάντηση με φορείς της περιοχής για την τουριστική ανάπτυξη και 1.30 επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία και στο κέντρο υγείας, έχοντας συνάντηση με εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου. Να σημειωθεί βεβαίως, Βαγγέλη, ότι η Πολιτική Ακαδημία είναι στις 4.30 στο Διπεθέα Αγρινίου.

Το έχουμε πει άλλωστε εδώ και μέρες, Βαγγέλη, πως βρισκόμαστε σε μια άτυπη αλλά σε κάθε περίπτωση παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο από αυτό, ότι μιλάμε ήδη μιας και βρισκόμαστε σε αυτήν την άτυπη προεκλογική περίοδο. Εφόσον όντως δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή και οι εκλογές γίνουν τελικά την άνοιξη του 27. Και όλα αυτά ενώ καλά καλά δεν έχουμε ήδη χαρεί και δεν έχει ακόμη έτσι κορυφωθεί η καλοκαιρινή περίοδος, το καλοκαίρι του 26. Είμαστε στο καλοκαίρι του 26 και ήδη συζητάμε για τις εκλογές του 27, όπως φαίνεται. Φαντάσου, Βαγγέλη, πόσο πολύ θα κορυφωθούν όλα αυτά σε επίπεδο συζητήσεων λίγο πριν και πολύ μετά την ΔΕΘ. Δηλαδή εκεί τον Σεπτέμβριο προς Οκτώβριο, Σεπτέμβριο και προς τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, όταν θα έχουμε και μια ολοκληρωμένη εικόνα από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών έχοντας περάσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, η 89η ΔΕΘ διοργανώνεται βεβαίως και πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Άρα, καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, πως τότε θα γίνει σε μια μεγάλη σύγκριση των λεγόμενων όλων των πολιτικών βάσει του τι θα μας πούν, κυρίως τι θα μας πει η κυβέρνηση. Και το λέω αυτό κυρίως υπό την έννοια ότι το κυβερνών κόμμα είναι αυτό που, αν πει κάτι, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, εφόσον ήδη κυβερνά, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της λεγόμενης αντιπολίτευσης, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ως τότε τι είδους πρόγραμμα θα παρουσιάσουν, τι είδους προτάσεις θα προκρίνουν και πώς όλα αυτά θα σχολιαστούν από τους πολιτικούς αναλυτές αλλά και τον απλό κόσμο.

Βέβαια στην παρούσα φάση δεν νομίζω πως και η κυβέρνηση εστιάζει από τώρα τόσο πολύ στη ΔΕΘ, αφού πρέπει πρώτα να δει αν ο Αντώνης Σαμαράς ή όχι σκοπεύει να κάνει κόμμα.

Και μιας και μιλάμε για τα της πολιτικής σκηνής, να πούμε, Βαγγέλη, ότι έχουμε στα χέρια μας μια νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της ΑΛΚΟ, η οποία καταγράφει, λέει, άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στο 23,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. 23,3, δεν ξέρω αν το λες και πολύ. Και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάστου βρίσκονται στο 14,2, διαφορά κάτω των 10 μονάδων. Είναι και το ψυχολογικό μεταξύ πολλών άλλων ερμηνεών που μπορεί κανείς να δώσει, Βαγγέλη, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι με βάση το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης μιλάμε για διαφορά που είναι κάτω από 10 μονάδες. Είναι μονοψήφια η διαφορά και όχι διψήφια, και αυτό έχει τη σημασία του. Όσο για το Πασόκ, στο 10,3, χάνοντας σχεδόν 2 μονάδες από άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν το Πασόκ μπορεί να πανηγυρίζει υπό την έννοια ότι η ελπίδα της Καριστιανού περιορίζεται πλέον στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, γιατί κανείς δεν ξέρει στην κάλπη, Βαγγέλη, την άνοιξη ή όποτε τέλος πάντων γίνουν οι περιβόητες εκλογές, αν θα δούμε πάνω κάτω αυτή τη σειρά κατάταξης. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, μετά τις πρώτες μέρες και την αναμονή που υπήρξε για την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, βλέπουμε να παγιώνεται μια κατάσταση που μας λέει με πιο απλά λόγια ότι ο Τσίπρας κερδίζει τον Ανδρουλάκη αλλά χάνει από το Μητσοτάκη, με τη διαφορά όμως του πρώτου με τον δεύτερο να μην είναι και τόσο μεγάλη όπως βλέπαμε σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Επίσης, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Ανδρουλάκης μπορεί να χάνει κατά κράτος από τον Τσίπρα, αλλά καταφέρνει, γιατί σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις φαινόταν ως και τέταρτος, τώρα εδώ φαίνεται να κρατά τουλάχιστον την τρίτη θέση, αφήνοντας στην τέταρτη θέση την Μαρία Καριστιανού, η οποία με βάση αυτή τη δημοσκόπηση συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 8,1. Απόλυες λίγο πολύ έχουν όλα τα κόμματα, Μέρα 25 και Φωνή, απόλυες για όλα τα κόμματα εκτός από Νέα Δημοκρατία, Μέρα 25 και Φωνή Λογικής. Το 51% πάντως διαφωνούσε με την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Μόλις το 19% συμφωνούσε.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση προβλήθηκε και σχολιάστηκε βεβαίως από το δελτίο ειδήσεων του Α, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α του Αντώνης Ρόιτερ. Νέα Δημοκρατία λοιπόν 23,3, όταν σε προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είχε στις 26 Μαΐου, από ό,τι βλέπω εδώ, είχε 22,8. Άρα υπό αυτήν την έννοια με το 23,3 μιλάμε για άνοδο. Είναι όμως και το ψυχολογικό, Βαγγέλη. Το να έχει Νέα Δημοκρατία κάτω από 25, κάποιοι λένε το να έχει και κάτω από 30. Νομίζω ότι λίγο δύσκολο να μην έχει κάτω από 30, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές που θα υπάρξει μια, έτσι, πώς να το πω, βλέποντας και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων όλων των εταιριών, θεωρώ ότι την πρώτη Κυριακή θα πάρουν κάποια ποσοστά παραπάνω ίσως και μικρότερα κόμματα, Βαγγέλη, και σαν μια αντίδραση και σαν μια κίνηση να δείξει ο κόσμος τον προβληματισμό του και την αγανάκτησή του. Έτσι είναι πολύ πιθανό την πρώτη Κυριακή να δούμε μικρότερα κόμματα να έχουν μια σχετική άνοδο. Αυτό όμως που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι, αν όντως συμβεί κάτι τέτοιο καταρχάς, είναι τι μπορεί να γίνει στις λεγόμενες δεύτερες εκλογές, εκεί που η λογική λέει ότι τα μεγάλα κόμματα μάλλον θα καταφέρουν να πάρουν καλύτερα ποσοστά. Να δούμε αν αυτή η σκέψη γίνει πράξη. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, είπαμε, με βάση την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, θεωρητικά έχει μια άνοδο, αλλά όταν το ποσοστό είναι κάτω από 25%, θα πω εγώ δεν λέω για 30 απαραίτητα, γιατί αν πούμε για 30, τότε μιλάμε για ήττα. Αν η ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας είναι μπροστά να γράφει το 3, όπως είπε και ο Λιάγκας, λέει αν δεν γράφει το 3 μπροστά την πρώτη Κυριακή, ο Μητσοτάκης θα έχει υποστεί ήττα. Γιατί η ήττα δεν είναι να μην είσαι πρώτο κόμμα. Η ήττα, Βαγγέλη, είναι να είσαι πρώτο κόμμα, αλλά να έχεις υπερβολικά χαμηλά ποσοστά από ό,τι περίμενες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Τσίπρα, δεν υπήρξε μέτρηση για το δικό του κόμμα στις 26 Μαΐου, οπότε μένουμε σε ένα 14,2. Βέβαια, αν δούμε και άλλες μέσο όρο δημοσκοπήσεις, το 14,2, Βαγγέλη, ίσως να είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά που λαμβάνει σε δημοσκόπηση μέχρι στιγμής η Ελλάς του Τσίπρα. Και δεν είναι τώρα ένα όριστο κόμμα που θα κάνει, είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Οπότε εδώ είναι λίγο πιο ξεκάθαρα πλέον τα πράγματα. Και ακολουθεί, ποιος ακολουθεί, ακολουθεί το Πασόκ. Το οποίο Πασόκ στην αντίστοιχη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ τον Μάιο του 26 είχε 12,2 τότε. 10,3 τώρα. Είναι οι δύο μονάδες που χάνει το Πασόκ. Και βεβαίως να πούμε ότι ακολουθεί η Ελπίδα της Καριστιανού με 8,1. Λίγο πιο κάτω συναντάμε την Φωνή Λογική. Όχι, είναι το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Είναι το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,6. Έδειχνε να έχει ένα ποσοστό της τάξης του 8% τότε, το Μάιο. 6,2 για το ΚΚΕ, το οποίο και αυτό είναι πεσμένο. Είναι η πλειοψηφία των κομμάτων που φαίνεται να είναι πεσμένη σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δεν συζητώ για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον Μάιο, Βαγγέλη, είχε ένα 3,4 που του έδινε ελπίδες για είσοδο στη Βουλή. Όσο περνάει ο καιρός, Βαγγέλη, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά πάντα, και φαντάζομαι ότι αυτό θα μεταφραστεί ίσως και την ώρα της κάλπης, αλλά μέχρι τότε έχουμε δρόμο. Δημοσκοπικά πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ που τον Μάιο έφτανε το 3,4, τώρα δεν ξεπερνά το 1,1. Για να αντιληφθούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά αποδυναμώθηκε, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο, να το πω, να τολμήσω να το πω, ότι είναι σχεδόν βέβαιο, όταν βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις να μην ξεπερνά πλέον το 1,5%, πώς θα μπει στην επόμενη Βουλή. Πρέπει να γίνει η έκπληξη μεγατόνων, αφού όλα τα στελέχη, ή τα περισσότερα τουλάχιστον, περιμένουν έξω την πόρτα του Τσίπρα. Χτυπάνε την πόρτα
Ο Τσίπρας προς το παρόν δεν τους ακούει. Μάλλον θα έχει ακουστικά στα αυτιά και δεν τους ακούει. Ή κάνει ότι δεν τους ακούει. Θα το δούμε και αυτό. Μια άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν μπαίνει στην επόμενη Βουλή. Όπως στην επόμενη Βουλή δεν βλέπω να μπαίνει η Νίκη, που έχει 1,3, τώρα είχε 2% το Μάιο. Στην επόμενη Βουλή δεν βλέπω να μπαίνουν οι Δημοκράτες του Κασελάκη, ως αυτόνομο κόμμα λέμε πάντα. Τώρα, η ζωή Κωνσταντοπούλου και η πλεύση ελευθερίας από το 5,7 στο 3,6, και εδώ μια πτώση αισθητή, και φυσικά στο όριο του μπαίνω δεν μπαίνω, βέβαια με το 2,8 και το 2,9 δεν μπαίνουν τότε την ώρα, είναι το μέρα 25 και η φωνή λογικής. Αλλά εδώ τώρα είναι άλλου είδους παραδείγματα. Όταν στις δημοσκοπήσεις έχουν οριακά λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 3%, Βαγγέλη, τότε δεν μπορείς να αποκλείσεις, ούτε να πεις ότι είναι έκπληξη αν μπουν ή αν δεν μπουν. Γιατί οι δημοσκοπήσεις σου λένε ότι τούτη την ώρα δεν είναι, αλλά μπορεί και να είναι, γιατί είναι μικρή η απόσταση από το ποσοστό που έχει τεθεί ως όριο. Όμως όταν τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κάτω από 2%, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα καμιά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι οι αναποφάσιστοι, που από το 19% τον Μάιο έχουν υποχωρήσει τώρα ελαφρώς, τι ελαφρώς, είναι 3 μονάδες κάτω, στο 16%. Για να δούμε, στους αναποφάσιστους συγκαταλέγονται και όσοι θέλουν να ψηφίσουν το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα ή όχι.

Αυτά βλέπουν και στη Νέα Δημοκρατία και σου λέει τι είδους πρωτιά θα έχουμε, αναρωτιούνται κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία, Ευαγγέλη. Τι είδους πρωτιά θα έχουμε όταν στην πρόθεση ψήφου έχουμε τώρα σε δημοσκόπηση κάτω από 25%. Και δεν συνυπολογίζεται κάποια καρτέλα που να λέει ξεκάθαρα για κόμμα Σαμαρά. Γι' αυτό σου λέω, Βαγγέλη, σίγουρα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλουν να δουν κόμμα Σαμαρά. Γιατί αν δουν και κόμμα Σαμαρά, δεν ξέρω αυτό το 23 τώρα εδώ πόσο πιο κάτω μπορεί να πέσει. Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, κόμμα Σαμαρά δεν νομίζω ότι θέλει να δει και ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί και από το δικό του το κόμμα ελοχεύει ο κίνδυνος να φύγουν ψηφοφόροι. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Δεν είναι και τεράστια η απόσταση των δύο κομμάτων? Όπως φυσικά κόμμα Σαμαρά αμφιβάλλω αν θέλει να υλοποιηθεί και η κυρία Λατινοπούλου, γιατί και εκείνη μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή. Αν δούμε και κόμμα Σαμαρά, μήπως δεν μπήκε καθόλου.

Βέβαια και η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε να δει ένα κόμμα Σαμαρά, γιατί και το κόμμα της Καριστιανού έχει έτσι μια πιο κεντροδεξιά ταυτότητα.

Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 270551. Delta360.gr.

0: Πάτε κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, πια!
0: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
2: Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε βεβαίως για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής μέσα από τη συχνότητα του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας η μέλη παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκόζης, και έχουμε μείνει στην αγωνία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μην τυχόν και κάνει όντως κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Βγαίνει ένας φόβος, Βαγγέλη, όσο και να μην θέλουν να το δείξουν, βασικά το δείχνουν, το λένε, αλλά φαίνεται.

φαίνεται αυτό, ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές κτλ. Έχουν μια παραπάνω αγωνία για το αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ξέροντας ότι θα πάρει μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων. Θα μου πεις, το ένα δεν σημαίνει το άλλο, ότι δεν το λένε επειδή φοβούνται. Άμα δεν φοβούνται για τα ποσοστά, γιατί το λένε και το ξαναλένε? Μήπως αν δεν κάνει κόμμα θα γυρίσει πίσω στη Νέα Δημοκρατία? Όχι βέβαια, αφού η ίδια Νέα Δημοκρατία τον διέγραψε, επειδή δεν συμφωνούσε σε όλα όσα ήταν η γραμμή του νυν πρωθυπουργού. Πάντως έχουμε κάποιες τοποθετήσεις. Η μία έρχεται από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία Ντόρα Μπακογιάννη μας λέει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, βοήθησε τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει το όνειρό του, λέει, να γίνει πρωθυπουργός. Για τον Τσίπρα είπε ότι είναι απίστευτα αλαζόνας, ενώ για τον Ανδρουλάκη πως δεν κάνει ούτε για αρχηγός. Σε μια συζήτηση λοιπόν εφόλης της ύλης, η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για τον Αντώνη Σαμαρά και για το ενδεχόμενο να κάνει και εκείνος κόμμα, με την ίδια να λέει ότι δεν είναι ευχάριστο και τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω, λέει, ότι το δίσαξε Μαρτίν ούκαν δρόσοφου και θα το σκεφτεί πολύ, λέει, να προχωρήσει σε κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον βοήθησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει, λέει, διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός της παράταξης θα κρίνει. Την ίδια ώρα διευκρίνησε ωστόσο το άλλο Καραμαλής, λέει, άλλο Σαμαράς. Ο Κώστας Καραμαλής, λέει, είναι βαθιά παραταξιακός. Μπορεί να αποστασιοποιείται περιστασιακά, λέει, από αποφάσεις και θέσεις, αλλά δεν θα έκανε κάτι για να βλάψει την παράταξη. Αυτόν τον διαχωρισμό, η αλήθεια είναι ότι τον κάνει και ο ίδιος ο Αντώνης και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν τον κάνουν μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη και οι υπόλοιποι, τον κάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Διαχωρίζει τις διαφωνίες που έχει ο Καραμαλής από τις διαφωνίες που έχει ο Σαμαράς. Εντάξει, με τον Σαμαρά υπάρχει και, μια ιστορία, Βαγγέλη, μια ιστορία ετών, μια ιστορία πολύ μεγάλη. Μην ξεχνάμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν που έριξε τότε τον πατέρα Μητσοτάκη.

για τον Τσίπρα η κυρία Μπακογιάννη. Είπε ότι έχω δει, λέει, αλαζόνες. Στην Ελλάδα έχουμε πει, λέει, ότι τα καλάμια είναι αυτοφυή, αλλά αυτό, λέει, είναι απίστευτο. Έρχεται, λέει, και λέει στους συντρόφους που είχε χθες, σας ξεφτιλίζω, σας υποχρεώνω να παραδώσετε τις έδρες σας και αφού σε ξεφτιλίσω θα σε κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που έχω μειώσει στο μηδέν, θα πω στο λαό ψήφισέ τον, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Είναι σοβαρά πράγματα, λέει, τώρα αυτά. Ο Τσίπρας, λέει, είναι επικοινωνιακός και χαρισματικός, αλλά η καταστροφολογία, λέει, δεν είναι αντιπολίτευση. Μάλιστα, στην ίδια τη συνέντευξη τόνισε για τον Τσίπρα ότι ναι μεν σαν άνθρωπος, λέει, είναι συμπαθής, αλλά δεν μπορεί, λέει, να μας κερδίσει, γιατί δεν πιστεύω, λέει, ότι ο ελληνικός λαός θα την ξαναπατήσει. Ο λαός τον πίστεψε, λέει, όταν του είπε ότι θα καταργήσει τα πάντα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ο Τσίπρας, λέει, κάνει προσπάθεια να τα χρεώσει όλα στους συνεργάτες του, αλλά ο κόσμος, λέει, δεν το τρώει αυτό. Για το Πασόκ και τη θέση δημοσκοπικά, τόνισε ότι ο κόσμος, λέει, θέλει αρχηγό. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες. Γι' αυτό, λέει, ανεβαίνει και ο Τσίπρας. Όσο για τη Μαρία Καριστιανού, εκτίμησε ως κάτι λογικό να υποχωρούν τα ποσοστά της, καθώς, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, η Μαρία Καριστιανού δεν έχει πολιτικό λόγο. Σε ανθρώπινο επίπεδο, λέει, ο κόσμος τη συμπαθεί. Αλλά η πολιτική, λέει, είναι σκληρό και δύσκολο πράγμα.

εξέφρασε και τη στεναχώρια της για τη θέση των κομμάτων για τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας πως ενώ ξέρουν ότι η επόμενη, λέει, θα γίνει σε 10 χρόνια και αυτό, λέει, είναι κάτι που αγγίζει τα όρια του παρολογισμού. Ωστόσο, στάθηκε και στην αποφυλάκηση, την προσωρινή όπως αποδείχθηκε, αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Με την ίδια να λέει, σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στο δρόμο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει παραδεχθεί, λέει, τίποτα. Ανήκει στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών που επιμένουν μέχρι τέλους. Υπάρχουν, λέει, περιπτώσεις στην Ιταλία και αλλού που έχουν δείξει μεταμέλεια. Στη συγκεκριμένη, λέει, περίπτωση δεν έχει επιδείξει τίποτα. Είναι ο ίδιος που είχα δει, λέει, και τότε στο δικαστήριο.

Να δούμε τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας με βάση και το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης και γενικά τι είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του χθες, την οποία από ό,τι πρόλαβα να δω την συντόνιζε ο Θανάσης ο Πάτρας, ο παρουσιαστής ψυχαγωγικών εκπομπών, γνωστός και από την παρουσία του στον τηλεοπτικό σταθμό του Open, ο οποίος είναι και από εκείνους που είχαν υπογράψει και την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς του Τσίπρα και δεν αποκλείεται να κατέβει και ως υποψήφιος. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με αφορμή και την νέα δημοσκόπηση και γενικά τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών? Πως μέσα σε 24 ώρες, λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Πράγματι, την ώρα που ξεκίνησαν οι δημοσκοπήσεις να μετρούν ποσοστά, από την ώρα δηλαδή που επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Τσίπρα με νέο κόμμα, πράγματι, από τότε μέχρι και τώρα οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν απευθείας στη δεύτερη θέση. Σε αυτό έχει δίκιο. Και με βάση αυτό λέει ο Τσίπρας, αφού λέει σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες λέει θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο στην παρούσα φάση, αλλά ότι υπάρχει μία άνοδος υπάρχει, ότι βρήκε πρόσφορο έδαφος βρήκε, και προφανώς σε αυτό έχουν λογική και τα όσα είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Οι αδυναμίες Ανδρουλάκη να ηγηθεί σε αυτόν τον χώρο έχουν κάνει τον Αλέξη Τσίπρα να βρει πρόσφορο έδαφος. Αν δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ποσοστά του 17, του 18 ή και του 20% Βαγγέλη, ο Τσίπρας ίσως και να το ξανασκεφτόταν για το αν υπάρχει χώρος για εκείνον. Όταν έβλεπε όμως μήνες πριν την βελόνα να μην κουνιέται και το Πασόκ να περιορίζεται, σου λέει εδώ είμαστε, πρέπει να επανέλθω, και επανήλθε.

έχουμε και μία άλλη άποψη σε ό,τι αφορά την επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή, και αυτή η άποψη έρχεται από την Έλενα Ακρίτα, η οποία λέει μεταξύ άλλων ότι αυτή η απόφαση είναι, λέει, ήττα της δημοκρατίας και πολιτικός ρεβανσισμός. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ακρίτα, χαρακτήρισε αυτήν την επιστροφή, όπως είπαμε, μια ήττα της δημοκρατίας, και αυτό γιατί ο Άριος Πάγος ανέρεσε την απόφαση αποφυλάκησης του 82χρονου κρατούμενου, ο οποίος έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης. Η κυρία Ακρίτα υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω πολιτικών πιέσεων και παρεμβάσεων, αμφισβητώντας ότι ο κρατούμενος συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία. Και σύμφωνα με την ανάρτηση της βουλευτού, η επιστροφή του κρατούμενου στη φυλακή αποτελεί, λέει, μια εκδικητική πράξη και όχι ένδειξη ισχυρής δημοκρατίας.

Πάντως είπαμε και νωρίτερα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σηκώσει τα μανίκια και δεν περιμένουν μόνο να έρθει η επίσημη προεκλογική περίοδος, και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις που ναι μεν τους δίνουν πρωτιά, αλλά τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ανέβει και μισή μονάδα σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Μαΐου, αλλά το 23,3 για εμένα είναι καμπανάκι, αν όχι καμπάνα. Γι' αυτό λοιπόν στις περιοδίες ανά την περιφέρεια επιστρατεύει πράγματι αυτό που λέμε βαριά ονόματα.

σίγουρα οι ρυθμοί θα πέσουν κάπως προς τα μέσα Ιουλίου και έπειτα, αλλά μετά το τέλος Αυγούστου, εκεί και αν θα ξεκινήσουν άπαντες να τρέχουν και να μην φτάνουν.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Εδώ θα είμαστε ως τότε να δούμε τις εξελίξεις και πώς αυτές οι εξελίξεις θα αποτυπώνονται. Είπαμε, από εδώ και πέρα κάθε τοποθέτηση πολιτικών, κάθε τοποθέτηση οποιοδήποτε προέρχεται από οποιοδήποτε κόμμα κρίνεται και στις δημοσκοπήσεις που ακολουθούν. Μια ακόμη είδηση επικαιρότητας έχει να κάνει με την ενοχή. Ενοχή λοιπόν για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον Μιχαήλ Σταυριανδάκη για την διαρροή email αποδήμων ζητά η εισαγγελέας. Είναι μια εξέλιξη και αυτή που σίγουρα παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον. Δεν έχει νόημα να αναλύσουμε περαιτέρω τα λεγόμενα του κυρίου Κυρανάκη, στο ίδιο μήκος κύματος με αυτά που είπε νωρίτερα και η Ντόρα Μπακογιάννη για το κόμμα Σαμαρά και για το τι μπορεί να φέρει όλο αυτό γενικά ως αποτέλεσμα της επόμενης εκλογικής μάχης. Μάλιστα, ο κύριος Κυρανάκης είπε χαρακτηριστικά ότι αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα πληγώσει, λέει, τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που κάποτε τον στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Αλλά αυτά, Βαγγέλη, νομίζω ότι εντάξει, τα έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Αναφέραμε και εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής και με αφορμή τα γενέθλια που έχει σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου, πως και ο Γιώργος Παπανδρέου κάποτε έκανε δικό του κόμμα πέραν του Πασόκ, που σαν όνομα είναι ένα τεράστιο όνομα για την ιστορία του Πασόκ. Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα όνομα, είναι μια ιστορία. Και όμως κάποια στιγμή έφυγε από το Πασόκ και δημιούργησε το Κίδισο, το οποίο Κίδισο πάνω από 2,9% δεν πήρε ποτέ.

Σίγουρα όμως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την Πέμπτη τι θα υποθεί μέσα από τις συναντήσεις των τριών, δηλαδή Κικίλια, Σπανάκη και Καραμαλή, που έρχονται στην Τουλοακαρνανία. Είναι το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα βρεθεί στο νομό μας και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις τους, τα όσα θα πούν αλλά και τα όσα θα υποθούν και από τους φορείς της περιοχής, τους δημάρχους, τους αντιπεριφερειάρχες και όχι μόνο, και βεβαίως τα όσα θα ανακοινώσουν. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι τυπικές οι επισκέψεις τους. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον δηλαδή ότι στο πλαίσιο των επισκέψεών τους θα μας δώσουν και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις για την περιοχή μας γενικότερα, ειδικά εδώ στην περιοχή του Αγρινίου και στα θέματα που αφορούν και τη λίμνη Τριχονίδα.

η αιτωλοακαρνανία, Βαγγέλη, η οποία τις τελευταίες ώρες, για να φύγουμε λίγο από τα αμιγώς πολιτικά, η αιτωλοακαρνανία, η οποία τις τελευταίες ώρες και χαίρεται και πενθεί, είναι λίγο ανάμεικτα αυτά τα συναισθήματα. Από τη μία η είδηση για το ότι ως νέα Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού ορίστηκε η κυρία Βικάτου, η οποία βεβαίως έχει άμεση σχέση με την περιοχή και με το Μεσολόγγι συγκεκριμένα, και μάλιστα για αυτήν την ανάληψη καθηκόντων τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως, ο κύριος Διαμαντόπουλος, ο οποίος ήταν μεταξύ πολλών άλλων που έσπευσε να την συγχαρεί και να αναφέρει ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια αναγνώριση μιας μακράς και ιδιαίτερα επιτυχημένης πορείας στον χώρο της αρχαιολογικής επιστήμης, της προστασίας αλλά και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημόσιας διοίκησης. Η κυρία Ολυμπία Βικάτου, λέει ο κύριος Διαμαντόπουλος, συνδέεται διαχρονικά με την αιτωλοακαρνανία και ιδιαίτερα με το Μεσολόγγι, όπου κατά την διάρκεια της πολυετούς υπηρεσίας της άφησε ένα σημαντικό αποτύπωμα μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Η συμβολή της στην υλοποίηση και τη λειτουργία του Ξενοκρατίου Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς και η συνολική της προσφορά στην προστασία και την προβολή των μνημείων της περιοχής, έχουν αναγνωριστεί από την τοπική κοινωνία αλλά και την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, η κυρία Βικάτου αποτελεί μέλος της Επιτιμής Επιτροπής για την 200η επέτειο της Εξόδου και στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναπτύσσει μέχρι και σήμερα η Ιερή Πόλη για την ανάδειξη της ιστορικής αυτής επετείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά με την εμπειρία, τη γνώση και το κύρος της σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Και όπως προαναφέραμε, δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, αλλά και όχι μόνο, άνθρωποι που είναι πολύ σπουδαίοι στο αντικείμενό τους και στις δικές τους δυνατότητες. Μιλάμε βεβαίως ακόμη και για τον Νίκο Αλιάγα, έναν τολοκαρνάνα που όπου σταθεί και όπου βρεθεί διαφημίζει πραγματικά, διαφημίζει την αιτωλοακαρνανία, διαφημίζει τα μέρη του, και ήταν και εκείνος με τη σειρά του που έσπευσε με μια ανάρτηση του στα social media να συγχαρεί την κυρία Βικάτου για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων ως Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, λέγοντας μάλιστα μεταξύ πολλών άλλων ο κύριος Αλιάγας ότι η κυρία Βικάτου και η πολιτιστική κληρονομιά που άφησε στο Μεσολόγγι όταν ήταν προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας είναι ανεκτήμητης αξίας, όπως και η αδιαπραγμάτευτη αγάπη για τον τόπο μας, συγχαίροντας την ίδια και συγχαίροντας και όσους πήραν αυτήν την απόφαση. Και πόσοι και πόσοι άλλοι επώνυμοι βεβαίως, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι από τις περιπτώσεις που το κατάλληλο άτομο βρίσκεται στην κατάλληλη θέση.

Ώρα να βάλουμε μία άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, γιατί είπαμε, δεν έχουμε μόνο έτσι όμορφες και ευχάριστες στιγμές για την περιοχή μας. Δυστυχώς, στις τελευταίες ώρες είχαμε και αρκετές δυσάρεστες ειδήσεις.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Yeah!

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Και είπαμε νωρίτερα πριν τις διαφημίσεις, Βαγγέλη, πως στην περιοχή μας τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε μόνο ευχάριστα, έχουμε και δυσάρεστα. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τις ανθρώπινες απώλειες και βεβαίως να σταθώ στον Λευτέρη Σόζο, τον Ελευθέριο Σόζο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 31 ετών, παρακαλώ, προκαλώντας απέραντη θλίψη τόσο στον δρυμό Βόνιτσας, στην περιοχή της Λευκάδας όπου ζούσε, αλλά και σε κάθε γωνιά του νομού, και όχι μόνο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Ο νεαρός Βαγγέλη έδινε τη δική του μάχη με σοβαρή ασθένεια. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βγει νικητής και άφησε την τελευταία του πνοή. Να πούμε ότι λοιπόν ήταν μηχανικός σκαφών με καταγωγή από το Δρυμό Βόνιτσας, είχε όμως τη δική του επιχείρηση στη Λευκάδα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία για τον χαρακτήρα και την εργατικότητά του. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα νωρίς το πρωί στις 10 στον Δρυμό. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί ήταν εκεί για το τελευταίο αντίο.

Και σαν να μην έφτανε η μία απώλεια, είχαμε και άλλη απώλεια, αυτή του Νίκου Φραγκούλη, σε ηλικία 70 ετών. Ο Εκ λοιπόν είχε εργαστεί για χρόνια στο Ιπποκράτιο Ίδρυμα, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε, προσφέροντας τις υπηρεσίες του με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, αλλά και σε όσους τον γνώριζαν, καθώς ξεχώριζε για το χαρακτήρα και την ανθρωπιά του. Να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική του μάχη με σοβαρή ασθένεια. Η εξόδιος ακολουθεί αναμένεται να τελεστεί το απόγευμα σήμερα στις 5 στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Κλεισορεμάτων. Ωστόσο έχουμε και τη συγκινητική αυτή ανάρτηση της ανιψιάς του. Η Σύση Κοντογιάννη αποχαιρετά τον αγαπημένο της θείο με λόγια που πραγματικά ραγίζουν καρδιές. Αγαπημένε μου θείε, Νίκο Φραγκούλη, καλό παράδεισο να έχεις, θα σε αγαπώ πολύ και πάντα. Περάσαμε ωραία χρόνια στα κλεισορεύματα, εγώ με τον αγαπημένο μου θείο Νίκο Φραγκούλη, λέει η ίδια, στα κλεισορεύματα, έχοντας αναρτήσει μια φωτογραφία όπου είναι και οι δύο μαζί, αγκαλιά, χαμογελαστή, και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θέλησε να εκφράσει το δικό της αντίο.

Ας αφήσουμε όμως τα δυσάρεστα, ας έρθουμε σε άλλα θέματα, σε άλλες ειδήσεις, ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του πολιτισμού, ειδήσεις που έρχονται βεβαίως στο κλίμα των ημερών, καθώς χθες, μόλις χθες, το απόγευμα αλλά και το βράδυ, είχαμε δύο διαφορετικές, μάλλον διαφορετικές εκδηλώσεις ενώ σε διαφορετικά μέρη, αλλά ήταν πολιτιστικού περιεχομένου. Η μία από τον λαογραφικό όμιλο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Βεβαίως, εκεί είχαμε την τελετή λήξης των τμήματων, την τελετή λήξης των τμήματων με τον κόσμο να είναι πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος, Βαγγέλη, όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, ήταν εκεί και φυσικά χάρηκαν αυτήν την βραδιά, μια ξεχωριστή βραδιά, στον αύριο χώρο των αποθηκών Παπαστράτου, με τίτλο «Χέρι-χέρι στον κύκλο του χορού». Αυτή η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου και μετέτρεψε χωρίς υπερβολή τον χώρο αυτόν σε μια πραγματική λαοθάλασσα. Ήταν αυτό που λέμε το αδιαχώρητο, Βαγγέλη. Πρώτα βεβαίως έσυραν το χορό τα μικρότερα τμήματα και ακολούθησαν και βεβαίως οι ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας στη συνέχεια. Να πούμε βεβαίως ότι με αυτόν τον τρόπο τα χορευτικά του ομίλου παρουσίασαν τη δουλειά μιας ολόκληρης χρονιάς. Μας παρουσίασαν χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και ανέδειξαν την προσπάθεια, τη συνέπεια και την πρόοδο των συμμετοχόντων, αλλά και το σημαντικό πολιτιστικό έργο του Συλλόγου. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν οι αντιδήμαρχοι Αγρινίου, καταρχάς η κυρία Παπαγεωργίου και ως άνθρωπος που ασχολείται επιμελώς μετά του πολιτισμού, όμως δεν ήταν οι μόνοι εκεί, και ο Βασίλης Φωτάκης και ο Βασίλης ο Καραμάνης, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΗ Αγρινίου, ο κύριος Ευθύμιος Γρίβας. Να πούμε βεβαίως ότι τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά η ορχήστρα Συμπεμόρια, ενώ συμμετείχαν ο Ανέστης Ιωκημίδης στην ποντιακή λύρα και το τραγούδι και ο Περικλής Κατώνης στα ακρουστά, προσφέροντας ένα αυθεντικό παραδοσιακό άκουσμα και μια ζωντάνια στην συγκεκριμένη γιορτή. Βεβαίως είπαμε ότι είμαστε στο κλίμα των ημερών, οι μέρες καλοκαιριού, η σεζόν ολοκληρώνεται σιγά σιγά και με αυτόν τον τρόπο είδαμε πως τα τμήματα, όπως ο λαογραφικός όμιλος της ΓΕΑ, μας παρουσίασε την τελετή λήξης. Μια παρόμοια εκδήλωση είχαμε σε ένα άλλο σημείο της πόλης του Αγρινίου, στα λεγόμενα γηπεδάκια, και βεβαίως εκεί οι μερακλίδες γλέντισαν και εντυπωσίασαν φυσικά στη δική τους τελετή λήξης, με τα χορευτικά τμήματα του ομίλου να παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κόσμος αρκετός, κόσμος όλων των ηλικιών, όλοι ήταν εκεί και μάλιστα σε αυτή την εκδήλωση υπήρξε και ένα παλιό λαϊκό ταβερνάκι, και αυτό έδωσε έναν άλλον αέρα και μια εικόνα μιας άλλης εποχής.

Τώρα, να έρθουμε σιγά σιγά στα του αθλητισμού. Έτσι, να αφήνουμε τα δυσάρεστα στην άκρη, τουλάχιστον να ασχοληθούμε λίγο και με τα αθλητικά δρόμενα, τα τοπικά και όχι μόνο. Και αυτό γιατί, οι μέρες περνούν, πράγματι οι μέρες περνούν. Τώρα εμείς λίγο με το Μουντιάλ είμαστε σε άλλους ρυθμούς, σε άλλες καταστάσεις, αλλά οι μέρες περνούν, Βαγγέλη, και θα έρθει η ώρα και η στιγμή να ξεκινήσει η προετοιμασία του Πανετολικού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως ο Πανετολικός και οι άνθρωποι της διοίκησης θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται τις τελικές αποφάσεις για την παρουσία ορισμένων παιχτών ή όχι στο ρόστερ. Και μία από τις περιπτώσεις φυσικά είναι του Αλεξάνδρα Ματσάν. Ο Ματσάν, ένας από τους παίκτες που ξεχώρισε κατά την μεταγραφική περίοδο της προηγούμενης περίοδου, και ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα στον Πανετολικό, έχει δεχθεί μια πολύ σημαντική πρόταση ανανέωσης από την ομάδα του Αγρινίου, την οποία και ο ίδιος μελετά, την οποία και ο ίδιος ζυγίζει πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποτελούσε και αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Γιάννη Αναστασίου και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας και τις δυνατότητές του αλλά και τα όσα έχει προσφέρει μέχρι σήμερα στην ομάδα. Και μάλιστα οι άνθρωποι του συλλόγου τώρα περιμένουν τη δική του τελική απάντηση για το αν θα συνεχίσει, αν θα παραμείνει ή αν θα πρέπει η ΠΑΕ να προχωρήσει σε άλλες λύσεις για τη συγκεκριμένη θέση. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε, και βεβαίως περιμένουμε λίγο ακόμη μέχρι να έχουμε την οριστική απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του και η συνέχεια του εδώ στο Πανετολικό θα είναι ένα μεγάλο ατού. Θα είναι ένα μεγάλο ατού πραγματικά. Άλλωστε αυτό το οποίο θέλουμε και το οποίο φαντάζομαι θέλουν και άνθρωποι της ομάδος είναι να δημιουργηθεί μία βάση, ένας κορμός που λέμε. Και ο κορμός θα πρέπει να έχει κάποιους παίχτες που έκαναν τη διαφορά. Αν δεν μπορούν να μείνουν αυτοί οι παίχτες, τότε σίγουρα ο Πανετολικός θα πρέπει να κοιτάξει σε κάτι διαφορετικό. Αλλά αν θέλεις να πετύχεις κάτι, δεν μπορείς κάθε τρεις και λίγο να αλλάζεις τα πάντα. Πρέπει να δίνεις χρόνο, χώρο και φυσικά να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες και οι κατάλληλες υποδομές.

αν κάτι έχει, έχει επηρεάσει τον Πανετολικό τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό, ότι βλέπουμε να γίνονται πολλές κινήσεις μεταγραφικά. Πάρα πολλές κινήσεις από τη μία μεταγραφική περίοδο στην άλλη, ακόμη και μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή γίνονται το καλοκαίρι, Βαγγέλη, γύρω στις 9-10 μεταγραφές. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπως τη σεζόν που μας πέρασε, όπου έγιναν τόσες και άλλες τόσες περίπου, και την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όταν δεν υπάρχει ένας βασικός κορμός πάνω στον οποίο θα πατήσει και ο εκάστοτε προπονητής, είτε τον λένε Πετράκη, είτε τον λένε Αναστασίου, ή όπως και να τον λένε, παίζει και αυτό το ρόλο του.

Βέβαια δεν είναι μόνο η περίπτωση Ματσάν που απασχολεί αυτές τις ημέρες στον Πανετολικό. Και αυτό γιατί? Γιατί από μέρα σε μέρα θα πρέπει να γνωρίζουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που θα πλαισιώνουν το team του νέου προπονητή, του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος συνεχίζει. Όπως επίσης θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση λίγο αργότερα και για το τι γίνεται και με τους υπόλοιπους παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το κενό του Μπουχαλάκη. Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τις περιπτώσεις Νικολάου Μλάντεν και φιβαίως να επιβεβαιωθούν ή όχι τα σενάρια αλλά και τα ρεπορτάζ που έχουν γίνει για τις αφίξεις στην ομάδα του Αγρινίου.

Δεν είναι όμως μόνο ο Πανετολικός, γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο και βεβαίως δεν είναι μόνο ο Πανετολικός, δεν είναι μόνο οι ομάδες της Super League 1, είναι και οι ομάδες των τοπικών σωματείων που και αυτές σιγά σιγά ξεκινούν δειλά-δειλά και κάνουν έτσι την προετοιμασία τους, σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα με βάση τους στόχους που έχουν θέσει ή θέλουν να θέσουν. Βλέπουμε μία ακόμη κίνηση από πλευράς του Αστέρα Γρηνίου. Το τοπικό σωματείο του Αστέρα Γρηνίου προχώρησε σε μία ακόμη ανακοίνωση και αυτή έχει να κάνει με την παρουσία του Χρήστου Αγγέλη. Ο Χρήστος Αγγέλης, ο οποίος αγωνιζόταν την τελευταία τετραετία στον Παναγρηνιακό και ήταν μάλιστα και αρχηγός του τοπικού σωματείου και έχει αγωνιστεί και σε επίπεδο γάμα εθνικής αλλά και στην πρώτη ΕΠΣ, θα συνεχίσει να είναι μέλος της πρώτης ΕΠΣ, μόνο που αυτή τη φορά θα το κάνει με την φανέλα του Αστέρα Αγρινίου, εκεί όπου μία ημέρα νωρίτερα, δύο ημέρες σχεδόν νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε και η έναρξη συνεργασίας με τον Ανδρέα Ρόκο.

φεύγουμε από το ποδόσφαιρο και πάμε στο πόλο, γιατί έχουμε ένα κάλεσμα. Ένα κάλεσμα που απευθύνει ο ρασιτέχνης Πανετολικός σε ό,τι αφορά το τμήμα υδατοσφαίρισης, και αυτό γιατί ως γνωστόν πλέον η ομάδα μας θα είναι και τη νέα αγωνιστική περίοδο στις επάλξεις, αυτή τη φορά όμως σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, σε μια πιο απαιτητική κατηγορία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται ένα κάλεσμα από τον Πανετολικό, από τον Ερασιτέχνη Πανετολικό και από το τμήμα της υδατοσφαίρισης, για να μπορεί η ομάδα να στηριχτεί, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του κολυμβητηρίου που το Αγρίνιο στην παρούσα φάση δεν διαθέτει. Στόχος είναι, όπως λένε και οι άνθρωποι του συλλόγου, να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα που θα διεκδικήσει υψηλές θέσεις και θα εκπροσωπήσει επάξια την πόλη αλλά και τον ομό ταυτόχρονα στις εθνικές κατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνεται κάλεσμα προς όλες τις πλευρές να στηρίξουν έμπρακτα την ομάδα Πόλο σε αυτό το νέο ξεκίνημα.

Είχαμε και αποχαιρετισμό του Αταμάν. Ο Αταμάν αποχαιρέτησε, λέει, τους Έλληνες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σας ευχαριστώ, είπε. Είμαι περήφανος που συνέβαλα και εγώ, λέει, στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Και μπράβο του σε αυτό που λέει. Μπορεί σε πολλές στιγμές μέσα στους αγώνες να υπήρξαν εντάσεις, να υπήρξαν διάφορες έτσι, λογομαχίες ή οτιδήποτε προς πάσα κατεύθυνση, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Αλλά όπως έχουμε πει κατά καιρούς, οι λαοί Ευαγγέλη δύο χωρών δεν έχουν να μοιράσουν, ποτέ δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα οι λαοί, έτσι, και ακόμη και οι λαοί Τουρκίας και Ελλάδας δεν έχουν να μοιράσουν κάτι. Και σε αυτό που λέει νομίζω ότι όλοι του βγάζουν το καπέλο. Τώρα για τα αγωνιστικά, για το τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Είπαμε, δεν μπορούμε όλα να τα τσουβαλιάζουμε, έτσι, δεν μπορούμε όλα να τα βάζουμε στο ίδιο σακί. Και μάλιστα δεν είναι μόνο η ανάρτηση του ίδιου του Αταμάν μέσα στα social media για την αποχώρησή του, η οποία γίνεται θέμα, γίνεται σε αντικείμενο συζήτησης σε εκπομπές και ιστοσελίδες, είναι και οι τοποθετήσεις των μέχρι πρώτην παικτών που ο ίδιος είχε ως προπονητή, όπως ο Κώστας Λούκας, μια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία τον ευχαριστεί και όπως λέει χαρακτηριστικά, σε ευχαριστώ για όλα, προφέσορ.

Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 0551.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου, όπως είπε, να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Σε ό,τι αφορά τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, τόνισε πως θα λειτουργήσει το φθινόπωρο και αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προανήγγειλε εξάμηνη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα υβριδικά για όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα. Επιφυλάξεις εκφράζουν αξιωματούχοι της G7 στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Τραμπ ότι το εμπόριο θα επανεκκινήσει άμεσα, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός από τις νάρκες που τοποθετήθηκαν στα στενά του Ορμούζ την περίοδο του πολέμου και το μοντέλο περιφρούρησης. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής των email στον αποδήμων Ελλήνων του 24 λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελωδικίου της Αθήνας. Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας

0: Το καλοκαίρι του 31 ο Βέλγος Εξτρέμ Ζερεμί Ντοκού.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,70% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1596 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η 25 Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιστών.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

ατύχημα θα ήταν το εξής: να έχει ξεκουμπώσει από τον αφαλό τα κουμπιά και να έχει κατεβάσει το παντελόνι του γιατί του χάλασε το φερμουάρ. Αυτό είναι ατύχημα.

0: Όταν τώρα όμως έχεις ανοίξει μόνο το φερμουάρ και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι.
0: Και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω. Δεν είναι ατύχημα αυτό το πράγμα.
2: Άρα ήταν επί τούτου. Ήταν επί τούτου.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Ναι, αλλά ήταν Μητροπολίτης όμως αυτός που το έκανε αυτό με το πουλάκι. Πουλάκι το τραγούδι το γνωστό, το πουλάκι Τσίου. Εδώ είναι το πουλάκι του Μητροπολίτη, δηλαδή ευλογημένο πουλάκι, αγιασμένο. Περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα, που προχτές κυκλοφορούσε ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Αφρικής, που ήταν εδώ και τον συλλάβανε, δεν φορούσε βέβαια ράσα, ήταν με απλά ρούχα και όλο αυτό το περιγράφει πολύ γλαφυρά, είναι η αλήθεια, ένας κάτοικος εκεί της περιοχής που μας δίνει λεπτομέρειες.
0: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω καλή μου πρόσεχε γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι. Αχ τι γλυκό πουλάκι.
0: Σώπα μου λέει μου. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει α δεν το...

0: Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
1: Η κομβική φράση εδώ δεν είναι το πουλάκι, όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που λέει ο κύριος, κάνω έτσι. Δεν περιγράφει τίποτα αυτό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την κίνηση που μπορεί να έκανε. Προφανώς έγινε κάπως στο κεφάλι και το λέμε στη νεοελληνική κάνω έτσι. Όταν λέμε κάνω έτσι, όλοι ξέρουμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όπως και η αντίδραση της κυρίας που βάζει το χέρι στο στόμα και λέει: α, αυτό το α. Αυτό το α είναι 100 λέξεις τουλάχιστον. Είναι καταγγελία. Και περιγράφεται με αυτό το. Α, είναι πολύ ωραίο εδώ ο κύριος. Έχουμε γεμίσει επιδειξίες εκεί να καταλήξουμε που όλοι θέλουν να μας δείξουν τα επιτεύγματά τους.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν.
0: Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
2: Ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά
0: με το πουλάκι απ' έξω.

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Α, όπως λέει η κυρία. Βάζει το χέρι στο στόμα και λέει ένα... Α, εδώ είναι ο Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μας μίλησε για τα επιτεύγματά του και πόσο καλά πάμε και θα πάμε μπροστά, πολύ συγκεκριμένα είναι όλα αυτά εντωμεταξύ, και θα τα ακούμε από εδώ και πέρα συνέχεια, γιατί έχουμε ήδη προεκλογική περίοδο, έχουν ξαμοληθεί όλοι οι ηγέτες, πάνε, κάνουν ομιλίες. Από τον Μητσοτάκη θα ακούμε αυτό, σταθερότητα ή χάος, και πάμε μπροστά. Τώρα τι ακριβώς είναι το μπροστά, τι σημαίνει το πίσω και τι θα κάνουμε όλοι μαζί και πώς θα είναι αυτή η σταθερότητα που την έχει φανταστεί και μας λέει ότι έχουμε σταθερότητα, ενώ κανείς δεν νιώθει σταθερός και όλοι νιώθουμε ασταθείς σε ένα περιβάλλον πολύ παράξενο από ακρίβεια, γεωστρατηγικά, διεθνή γεγονότα, ελληνικά, ελληνοτουρκικά. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όσο έρχεται η ώρα της κάλπης. Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνες σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ευτυχισμένοι. Έχουν έναν επιφανειακό τρόπο σκέψης που δεν είναι καν τρόπος και δεν είναι και σκέψη. Πολλές φορές, δηλαδή, από όλους τους καλλιτέχνες, τους οποίους τους απολαμβάνουμε στο καλλιτεχνικό δημιούργημά τους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, είναι πολύ ωραίοι εκεί, πάνω στη σκηνή, πάνω στο σανίδι. Αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν πολιτικά, από το σύνολο των καλλιτεχνών, ένα 5% να του κόβει. Οι υπόλοιποι βάζουν φράσεις στη σειρά, ακατανόητες, και βγάζουν και πολύ γέλιο. Όπως ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος είναι Τσιπραίος, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, έκανε και το voice over στο βιβλίο το περίφημο. Και ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι τον ξέρουμε τη φάτσα του πώς είναι, ξέρουμε την παρουσία του του Αλέξη Τσίπρα, τον εκτιμούμε, πιστεύουμε πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή εμείς εδώ σαν εκπομπή φανατικά τρελή όλοι. Ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν φαντάζεται τον Αλέξη Τσίπρα ως σοκολατάκι.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι.
2: Λαϊκισμός δεν είναι, βλακεία είναι. Και χαζομάρα αυτό που είπατε, κύριε Χιλάκη. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Τον βλέπει σοκολατάκι. Είναι ο πίνακας αρχικά η Μοναλίζα και εμείς το είπαμε εκεί σοκολατάκι για να πιάσουμε τα ευρύτερα κοινά. Ο Τσίπρας λοιπόν, σύμφωνα με τη ματιά του Χιλάκη, είναι σαν πίνακας και σαν Τζοκόντα. Γιατί λέει, σε κοιτάει από όπου και αν πας. Καλά, αυτό συμβαίνει με όλους τους πίνακες. Όπου και να πας, αν έχει πρόσωπο πάνω, ακόμη και ζώα αν έχει, τα μάτια των ζώων σε ακολουθούν. Επειδή είναι σε επίπεδο ζωγραφισμένα, οπότε αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά είναι ωραίο που ο Εμίλιος Χιλάκης το λέει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πιστεί πάρα πολύ από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανατικός, εδώ τον βλέπει ως Μοναλίζα, τον Τσίπρα, κανείς δεν το έχει πει αυτό, όλοι τον βλέπουμε κάπως, τον Τσίπρα, αλλά Μοναλίζα και Τζοκόντα και σοκολατάκι, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό σας λέω, οι καλλιτέχνες, δεν θα μείνουμε όμως αυτό, θα ακούσουμε και την ολοκλήρωση της σκέψης του Χιλάκη.
3: Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο από τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε, και καθόμαστε δίπλα-δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
2: Κοίτα, αν είσαι συνταξιούχος, χάμηλος συνταξιούχος, να σου κόψει τη σύνταξη. Αυτό τον αφορά, είναι η αλήθεια όντως. Δηλαδή βλέπεις τον Τσίπρα και νιώθεις ότι τον αφορά κάτι, οτιδήποτε, όχι μόνο δικό σου, γενικώς. Με αυτό το ύφος, το χαλαρό, το που κάθεται εκεί και κοιτάει το άπειρο και την εκφορά του λόγου που είναι έτσι αργή, και βέβαια και η πολιτική, όταν ήρθε η ώρα να κυβερνήσει και να εφαρμόσει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του, βγάζει το συμπέρασμα ότι ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που ό,τι έχεις εσύ, ό,τι νιώθεις εσύ, ό,τι αγωνία έχεις εσύ, αφορά και τον ίδιο. Αυτό είναι που κυριαρχεί. Αλλά είπαμε, εδώ ο κύριος Χιλάκης αυτά βλέπει, δεν το βλέπει σαν Τζοκόντα. Δεν θα βλέπει ότι τον αφορούν κιόλας διάφορα θέματα που απασχολούν τους δίπλα του. Οπότε έρχεται στα πράγματα αυτός που νοιάζεται για όλους μας, η Τζοκόντα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.

0: θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου.
0: Γιατί ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά. Και αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά. Στο Μαλιμπού. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια από εδώ. Από την Κοκκινιά. Από τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας.
3: Τι κάνετε τότε εκεί εσείς? Δεν πάτε λίγο παραπέρα? Έχει κι άλλες ωραίες περιοχές. Είμαι σίγουρος στο επιτελείο του Τσίπρα με το Μαρατζίδι επικεφαλής έχουν βάλει κάτω όλους τους εμβληματικούς τόπους από τη δεκαετία του 40, μαρτυρικούς τόπους, και έναν έναν θα τους ξεφτυλίσουν. Δηλαδή θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί να κάνει ομιλίες. Έχει πάει ως πρωθυπουργός κάνα 2-3 φορές στην Κεσαριανή. Ονόμασε Ελλάς το κόμμα. Τώρα ξεκίνησαν χθες όλο αυτό την εκστρατεία για να γίνουν κυβέρνηση από την Κοκκινιά, όπως είπε, από την περιοχή του Αγώνα. Λαθροχειρία να γίνεται, να κοροϊδεύεται ο κόσμος, και μέσα σε όλα πάντα πρόθυμος ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα και το επιτελείο θα δοθεί, φαντάζομαι, και το βλέπω και το νιώθω, μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοιου τύπου σύμβολα της αντίστασης, με τα οποία καμία σχέση δεν έχουν όλοι αυτοί, φάνηκε όταν κυβερνήσαν, και δεν έχουν και τώρα, γιατί η στροφή είναι προς το κέντρο και προς τα δεξιά, δεν είναι προς τα αριστερά, και ποτέ δεν είχαν, δηλαδή, πόσο μάλλον αυτές τις εποχές τις πιο πρόσφατες. Έτσι λοιπόν, εδώ μας είπε ότι θα γίνει, έχει γίνει ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνει και κυβέρνηση, ξεκινάει από την Κοκκινιά. Θα ακούσουμε τι θα πάθουν 1500 αφημοί, έρμα αφημί πλουσίων, τώρα που έρχεται στα πράγματα ο Τσίπρας. Θα ακούμε το σενάριο όλο, μας το ξεδιπλώνει και μας το αναλύει το στέλεχος, το καινούριο, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης.
4: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
5: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
4: Σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων. Ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο.
7: Έλα πλούτο!
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο συσσωρευμένο πλούτο.
8: Μπράβο!
3: Ο Σαουλίδης είναι σημερινός. Χθες δηλαδή τα είπε. Ο Τσίπρας που ακούμε τώρα είναι το 14. Που 10 χρόνια, 12 χρόνια πριν, που έλεγε θα φορολογήσουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο. Τον φορολόγησαν? Όχι, είναι η απάντηση. Φορολόγησαν όμως τον μικροσυνταξιούχο, γιατί ήταν πιο εύκολο. Δεν είχε γραφειοκρατία, ενώ τους μεγάλους που να τους φορολογήσει. Μπορεί να φύγουν οι μεγάλοι, έχουν λεφτά να φύγουν, ενώ οι μικροί δεν έχουν. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Μπορεί να μην τρώνε, να μην αναπνέουν, να μην υπάρχουν, αλλά σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Νεκροί ή ζωντανοί. Οι μεγάλοι φεύγουν. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο κύριος Σαουλίδης και μας είπε ότι έχουν καταγράψει τα 1500 αφημί. Δεν το είπε, εγώ το λέω. Και θα φορολογήσουν τα 1500 αφημί, θα μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια και θα τα φάμε όλοι μαζί. Γλέντι, τρελό θα γίνει, και θα κάτσουν τα 1500 αφημί. Περιμένουν τώρα όλοι αυτοί να έρθει ο Τσίπρας να τους φορολογήσει, γιατί δεν μπορούν να πάνε αλλού όλοι αυτοί. Το κεφάλαιο δεν μεταφέρεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει να συμβεί όλο αυτό. Δίνουν σαν ως τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ το είχε χάψει και την προηγούμενη φορά, γιατί να μην το χάψει και τώρα. Σε κάποιο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Όμως, ενώ ο Τσίπρας λέει θα φορολογήσει 1200 για να φάνε οι υπόλοιποι, να χορτάσουν οι υπόλοιποι, έρχεται ο Βελόπουλος χωρίς να μας πει το πώς θα το κάνει αυτό, και υπόσχεται και αυτός ότι θα χορτάσουμε.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη φυτεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40, Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
7: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
8: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
8: Όχι.
7: Έφαγα πολύ πεπόνι.

0: Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
1: Ο λαός, τυχερέλα, δεν θα πεινάσεις, θα χορτάσεις. Μην έχουμε βάλει στομαχές και έχουμε και άλλα μετά, να προσέχουμε λίγο, εκτός αν μοιραστούν και σχετικά χάπια που απαλύνουν κάπως τις παλινδρομήσεις, τις βαριστομαχές, τα φουσκώματα. Έχει φαντάζομαι ο Βελόπουλος κάποια από όλα αυτά. Το στομαχικόν, είχε το στομαχικόν, το τελοπόν είναι για άλλους πόνους. Το στομαχικόν είναι πολύ χρήσιμο, γιατί επειδή θα χορτάσουμε, να δοθεί και αυτό το χάπι, να είναι πλήρης η κάλυψη στους Έλληνες τυχερούς πολίτες. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κώστας Κυρανάκης. Από προχτές έχει βγάλει ένα λόγο, δίνει συνεντεύξεις, θα συντονίσει το κόμμα στη μάχη την εκλογική που έρχεται. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα παιδί δεξιό, έχει μεγαλώσει μέσα στη δεξιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι μπορεί να συνεπάγεται? Ασχετοσύνη, ανιστόρητες ασυναρτησίες. Θα ακούσουμε τώρα εδώ, με αφορμή αυτά που είπε ο Κυρανάκης για το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, την ΕΛΑΣ δηλαδή, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το πιάνει αυτό ο Κυρανάκης και θέλει να κάνει τους συμψηφισμούς με τα όσα έγιναν τη δεκαετία του 40 με τον ΕΛΑΣ.
2: Τα πρώτα δείγματα γραφής για το κόμμα του κύριου Τσίπρα αφορούν καταρχάς την επωνυμία αυτού του κόμματος, το όνομά του. Επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, δεν κατανοώ ακριβώς το λόγο, ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα. Εμφυλιοπολεμικό όνομα. Και μάλιστα για να μην έχουμε μπέρδεμα στο μυαλό μας, να μην θολώνουν τα πράγματα, είπε κιόλας ότι είναι αριστερή συμπόρευση Ελλάς. Ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα.
1: Ας ξαναπούμε λοιπόν τα αυτονόητα. Του τα έπανε λίγο στην εκπομπή με κάποιο τρόπο. Καλογεροπούλου προσπάθησε να του πει ότι το όνομα Ελλάς και ο Ελλάς ήταν ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του ΕΑΜ κατά των Γερμανών, κατακτητών του τόπου μας και κατά των δοσιλόγων. Αν εννοεί αυτό ο Κυρανάκης, έχει δίκιο. Ναι, ο Ελλάς πολέμησε τους παππούδες του. Όμως ο βασικός εχθρός του Ελλάς ήταν οι Γερμανοί Ναζί κατακτητές του τόπου μας εδώ. Οπότε του το λένε, κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει. Κατά τη γνώμη μου δεν το ξέρει, δεν το κατάλαβε. Εδώ δεν το παίζει ο Κυρανάκης. Είναι άσχετος. Κανονικά είναι άσχετος. Και τα έλεγε με τέτοιο πάθος, νομίζοντας ότι ξεμπροστιάζει αφενός τον Τσίπρα. Και αμέσως μετά όλο αυτό τον αγώνα, το μεγαλειώδη της δεκαετίας του 40.
2: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
3: Με την αντίσταση, με την αντίσταση.
2: Στον εμφύλιο. Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας, τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Αν αιματοκύλισμα είναι να κυνηγάς τους λαδέμπορες, τους δοσύλλογους, όλους αυτούς που βρίσκαν την ευκαιρία στον πεινασμένο και χυμαζόμενο λαό να κερδοσκοπήσουν και να κερδίσουν, παίρνοντας τα χωράφια για δύο πιάτα φακές και ρύζι. Ναι, ήταν αιματοκύλισμα και καλώς έγινε. Αλλά ξαναλέμε, η βασική αποστολή, η βασικότατη αποστολή του Ελλάς, αναγνωρισμένη και από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες και με τους παγκόσμιους οργανισμούς αντίστασης και το κλίμα του αντιφασισμού, ήταν να πολεμήσει και να είναι απέναντι στον Ναζί κατακτητή. Που αυτόν δεν τον θέλαμε σε αυτόν τον τόπο. Κάποια μια μικρή μερίδα συμπολιτών μας συνεργάστηκε με αυτούς. Είναι οι μετέπειτα κυβερνώντες του τόπου, τα εγγόνια των οποίων κυριαρχούν και σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με γραβάτα όμως στην πολιτική ζωή του. Το ξαναλένε ότι δεν είναι ο Ελλάς, δεν είχε σχέση με τον εμφύλιο. Δουσουέ λεγότανε ο στρατός του ΚΚΕ στον εμφύλιο, αν θέλουμε να πούμε, ο οποίος ξεκίνησε από το 46 και μετά. Ο Ελλάς δραστηριοποιήθηκε μέχρι όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί, δηλαδή 44. Πού να τα πεις όλα αυτά τώρα, ημερομηνία, στοιχεία, τι σχέση έχουν? Αν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός και τα μελετάει όλα αυτά, δεν γίνεται δεξιός. Είναι τόσο απλό. Αλλά εδώ έχουμε τον Κυρανάκη, που είναι και γραμματέας του κόμματος.
2: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή. Mm-hmm. Είναι μια διχαστική επιλογή η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Μάλιστα, άκουσα στην παρουσίαση και σε μια σειρά από σχόλια συνεργατών του ότι εμείς θέλουμε να τιμήσουμε, είπαν αυτοί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς. Άρα λοιπόν αυτός παραπέμπει ευθέως στον εμφύλιο.

0: νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή. Ζούμε στο 2026. Που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Να μην κυνηγάμε τους δοσύλλογους δηλαδή, τους ταγματασφαλίτες, τους λαδέμπορους, να τους αφήσουμε να μας κυνηγάνε αυτοί. Δεν θέλουμε μαύρες σελίδες. Εδώ ο Κυρανάκης με πόνο και μιλούσε και καλά με ψύχραιμη γλώσσα, γιατί είναι σοβαρός πολιτικός, είναι γραμματέας του κόμματος, του κυβερνώντος. Έχει διατελέσει και υπουργός μεταφορών, δεν είναι λίγο. Μιλούσε για τις μαύρες σελίδες, για τον εμφύλιο πόλεμο, όλα αυτά για τον Τσίπρα το μεταξύ, που ο Τσίπρας είναι μαζί τους. Στην ίδια πλευρά, εν πάση περιπτώσει, έχει κόψει αλυσίδα χρόνια ο Τσίπρας από όλα αυτά. Πολύ ωραίος είναι ο δημόσιος διάλογος, μας θεωρούν και ανόητους αρκετά. Επειδή όμως τα έφερε η μοίρα και με τον Κυρανάκη να πούμε για τον Ελλάς, να σταθούμε λίγο στην επέτειο της μέρας. Σαν σήμερα ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, έβαζε τέλος στην ζωή του. Στη Μεσούντα, είναι 16 Ιουνίου του 1945, έτσι έφευγε από τη ζωή, ένας λαϊκός ηγέτης.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρουσιάζει δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την Περιφέρεια. Λιγότερες οι αιτήσεις στους πίνακες εκπαιδευτών του ΑΣΕΠ γυρίζουν την πλάτη στις νέες συνθήκες. Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοκανανία. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι στο καινούργιο Αγρινίου, εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 80χρονης. Τροχαίος στο Μεσολόγγι με εγκατάλειψη έξω από την πύλη, στο νοσοκομείο μια ποδηλάτισσα. Οι αθλητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και θα έρθουν και στο μέλλον, δήλωσε ο Γιάννης Ανδριόπουλος για το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο Cup 2026 στη Λίμνη Τριχονίδα. Νίκησε την Νίκη Βόλου και ανέβηκε στη Water Polo League 2 η ομάδα πόλο του Ερασιτέχνη Πανετολικού. Με ισχυρό αποτύπωμα στην Αιτωλοκανανία, η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Ολυμπία Δικάτου. Χατζοπούλια 2026 στο Αγρίνιο. Κόσμος, μουσική και χορός, μια λαϊκή γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογικότητα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Όπως λένε οι παλιότεροι, τέτοια συγκέντρωση δεν ξαναέχει γίνει ποτέ στην πόλη της Λαμίας.
4: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν η ήττα του λαού μας, αλλά η ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το ΕΑΜ.

0: Εδώ λαϊκή ραδιοφωνία των παραπολιτικών. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, Συγκρού, Λεωφόρος, 2026 και ένα ποτπουρί επιτυχιών της δεκαετίας του 40 και κάποιες διηγήσεις για το πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς έγινε τότε. 211-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Αποστόλης σας περιμένει εκεί. Ο Δημήτρης Κύρικος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου. Καλησπέρα.
1: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, γιατί πρόπεση. Ήσουν πολύ καλός.
2: Όχι, πέρσι ήταν.
1: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
2: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Πού το ξέρεις?
1: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
2: Αυτό.
1: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεστε πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε λεωφορείο.
2: Βγάλτε ένα πούλμαν, η Ντενίση έτσι έκανε καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Συγχώραμε, Θεέ μου. Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
1: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
2: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
1: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
2: Είχε έρθει.
1: Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
2: Καλά σου πέρα.
1: Ένα χάρηκα.
4: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι το, εγώ δεν ξέρω αγγλικά, yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
2: Πάλι σπίτι, ναι. Είσαι.
4: Ναι, ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μονστερά και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα μου, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
5: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
4: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
2: Ναι, καλά τα είπε.
7: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
4: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας μου, μωρή της λέω και πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
2: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
4: Τι μου απαντάει?
2: Τι σου απαντάει?
4: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
2: Έτσι.
4: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
2: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο το Βασίλη το Λέκα.
2: Το σεισμολόγο?
8: Όχι, το τραγουδιστή.
2: Το τραγουδιστή.
8: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιο τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο.
8: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
8: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει κανένα αυτή από την τραπ και τον τρανό.
8: Να καθαρίζει λίγο κανένα αυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
9: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
9: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
2: Ναι, ναι.
9: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
10: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
9: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε. Πόσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό ενό στα 5.000.
2: Τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε το μυαλό τους η πονηριά.
9: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
9: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
11: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
9: Συγγνώμη, έτσι, συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου την 3η 30 Ιουνίου στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
17: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
16: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφή. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
20: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
21: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
20: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
22: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
21: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και αν είχατε και έχετε απορία πόσο Καμένος, ο Πάνος ο Καμένος μαζί με τον Τσίπρα τα βρήκαν το 15 και φτιάξαν την κυβέρνηση και περάσαμε 4 χρόνια πολύ όμορφα, η απάντηση είναι ότι ο Πάνος ο Καμένος είχε και έχει εμπειρία στα μαγειρέματα.
1: Μετά από 30 χρόνια,
0: ναι.
1: Ο Μποκιούς πέθανε πέρσι, πήγαμε τη γυναίκα μου στη Λιόν που σπούδασα εκεί και ήθελα να τους πάω εκεί που εργάστηκα.
0: Ναι.
1: Και με υποδέχτηκαν στο εστιατόριο οι παλιοί με πολύ αγάπη μέσα στην κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα από τον Πολ Μποκιούς.
0: Συγγνώμη, εσύ τι έκανες εκεί στο...
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Ήσουνα
1: αυτό δεν το έχω πει πουθενά. Εγώ όταν σπούδαζα στη Λιόν, είχα ανοίξει με άλλους δύο συμφοιτητές ένα μικρό εστιατοριάκι για να βγάζουμε χατζηλίκι.
0: Ελληνικό, ας πούμε.
1: Ελληνικό.
0: Ναι.
1: Έκανα ντολμάδες αυγολέμονο, γεμιστά, 3-4 φαγητά, τραμμοσαλάτα.
0: Έλα ρε πάνω.
1: Και κάποια στιγμή έρχεται η κοπέλα που είχαμε μαζί, αυτή δούλευε σαν σερβιτόρα, ψηφιδίτρια μας. Και μου λέει, άσε μου λέει, είναι εδώ ο Μποκιούς. Λέω, αποκλείεται. 3 αστέρια Μισελέν, ο Μποκιούς, μύθος, ας πούμε. Για να του δώσω ζητώ συγγνώμη, λέω, ξέρετε, εμείς τι να μαγειρεύσω εδώ πέρα. Λέει, θέλω, μου είπαν ότι κάνει καλό αυγολέμονο και θέλω να το δω αυτό. Μου λέει, τι, πόσα βγάζεις εδώ, του πάνω πόσο, μου λέει, άκου να σου πω. Ξέρεις από ψάρια. Του λέω, πάρα πολύ καλά. Η Νάνα μου λέει, είναι από την Ίσυρο. Η γιαγιά μου ήταν δασκάλα στην Κύθνο, ο παππούς της Σέρεφου. Έχω μεγαλώσει, πατάλαζα με το Γαλαξίδι, έχω μεγαλώσει
0: σε θάλασσα.
1: Μου λέει, άκου, θέλω ένα να μου διαλέγει μπαρμπούνια. Πήγαινα λοιπόν τα 2 πρώτα χρόνια, φαίναν τις κάσες με τα μπαρμπούνια και διάλεγα το 20%.
0: Αν ήθελες τώρα, διάλεγες, δηλαδή έκανες, διάλεγες μπαρμπούνια.
1: Διάλεγα τα μπαρμπούνια για να τα μαγειρέψουν.
0: Για μισελενάτο
1: ναι.
0: Σεφ.
1: Μετά, αφού γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά, έρχοντας στην Ελλάδα, πηγαίναμε με τον Φουσκωτό, βόλτες κτλ. Έβαλε ένα πιάτο, το Λουο Τρίφ. Έκανε το λαβράκι με πέταλα από πατάτα και τρούφα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, τώρα θέλω να πει στην κουζίνα.
0: Και τον έβαλε στην κουζίνα. Ακούσατε τι ωραία, όλα τα είπε. Ότι άνοιξε εστιατόριο, δεν μας τα είχε πει όλα αυτά, δεν τα ξέραμε.
2: Ότι άνοιξε εστιατόριο φοιτητής με άλλους δύο φίλους του. Εκεί έκανε γεμιστά τα ρωμοσαλάτα, μαγείρευε ο ίδιος. Έρχεται ο τάδε διάσημος που δεν ζει πια με μισελένα αστέρια, δεν ξέρω εγώ τι, και του ζήτησε να. Το ρώτησε αν κάνει αυγολέμονο, είπε ναι, αλλά του πήγαινε διάλεξε μπαρμπούνια. Πήγαινε, διάλεγε. Τότε το αυγολέμονο γιατί. Πήγαινε, διάλεγε μπαρμπούνια, όπως έτσι διάλεξαν και τους υπουργούς. Αν θέλουμε να κάνουμε τώρα τη σύνδεση από το πανέρι, από το καφάσι, εκεί μόλις είχαν βγει υπουργοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όλα αυτά λοιπόν μας αποδεικνύουν ότι ο Καμένος έχει ένα παρελθόν πολύ έντονο. Το έχει ξεκινήσει αυτό το παρελθόν από τα νιάτα του. Και μεταξύ των φαγητών που έφτιαχνε στο εστιατόριο στη Λιόν ήταν και τα ραμοσαλάτα. Να θυμίσω ότι τα ραμοσαλάτα τρώγανε και οι εξόριστοι της οικογένειας Μητσοτάκη στην οδό Μυραμπό 1 στο Παρίσι. Γενικώς έχουμε φλωμώσει την ταρμοσαλάτα τη Γαλλία εμείς οι Έλληνες και με τα δικά μας φαγητά. Να συνεχίσουμε όμως γιατί μπήκε μέσα στην κουζίνα.
1: Και μπήκα στην κουζίνα νούμερο 5, νούμερο 6 ας πούμε, γιατί είναι πολύ σεφ εκεί πέρα και δούλεψα μαζί του 7 χρόνια.
0: Τι λες τώρα,
1: ερχόταν στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα θα σου πω και μια ιστορία καταπληκτική. Έβαλε στο εστιατόριο του στο Τόκιο ένα πιάτο που μαγείρευε η Μαρία που είχε το ταβερνάκι στο Δοκό, η Μαρία με τον Ανάργυρο. Και είδε το χταπόδι με μέλι και ούζο.
0: Τι λες τώρα.
1: Είναι
0: απίστευτο. Άρα λοιπόν το έχεις κρατήσει ακόμα, δηλαδή στο σπίτι μαγειρεύεις εσύ ακόμα και τώρα.
1: Και τώρα μαγειρεύω.
0: Η Έλενα δεν μπαίνει καθόλου. Να...
1: Η Έλενα πάει το πρωί στα δικαστήρια από τις 7 η ώρα και γυρίζει από το βράδυ. Αλλά δεν το έχει και πολύ με την κουζίνα.
0: Δεν το έχει πολύ. Οι σπεσιαλιτές σου ποια είναι.
1: Κοίτα, σου πω, εγώ δεν τρώω κρέας γενικά. Για τα παιδιά μου φτιάχνω. Σήμερα η κόρη μου ζήτησε να τη φτιάξω λαζάνια αλφόρνου. Τι έκανα πρωί-πρωί. Πάω. Το πρωί ψωνίζω, πάω στη Λαϊκή το Σάββατο.
2: Αυτό είναι το ωραίο, ότι αυτό που όλοι εμείς οι βλάχοι λέμε, τι φάει έχουμε σήμερα, λαζάνια. Στην οικογένεια του Καμένου το λένε λαζάνια αλ φόρνο, στο φούρνο δηλαδή. Οπότε μιλάνε αλλιώς. Αυτό πάρτε λίγο, μάθετε λίγο. Προσπαθούμε να σας ξεβλαχέψουμε μέσω άλλων βεβαίως, των αξίων και των καλύτερων. Αλλά εσείς τίποτα, λαός μέρος δεύτερον.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
2: Γεια σου, Στάθη.
3: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι πέχει.
2: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
3: 30.
2: Ναι.
3: 30 κιλά χοιρινό.
2: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
3: Να, δεν με κατάλαβες.
2: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
3: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να.
2: Α,
3: αυτό είναι το νόημά μου.
2: Α, και τι νόημα. νόημα έχει αυτό?
3: Το νόημα έχει αυτό ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
2: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
5: Σας ευχαριστώ.
3: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι, δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
3: Να ακριβώς.
2: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
3: Για το μικρό
2: σου πιάνω.
3: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
2: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
3: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
2: Πάμε
3: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό, το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
2: Αυτό είναι το νόημα, και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Απόστολε.
2: Ναι, ναι.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
6: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
2: Ναι.
6: Και είμαι εισβολέας. Απλά.
2: Εισβολέας.
6: Ναι.
2: Πού κάνετε εισβολή?
6: Από τα σύνορα. Με τα πόδια.
2: Α, ποια σύνορα?
6: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
6: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Όχι, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
2: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
6: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
2: Ωραία.
6: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, η φτωχή δεν έχει σημασία, τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
2: Μάλιστα.
6: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
6: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου, βέβαια. Δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
2: Α, έτσι λένε. Το λένε σκοπτικά. Κατάλαβα. Έγινε.
6: Ναι.
7: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Τι καταλήξει τη χρονιά είναι να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως, συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Τι είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, του έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
23: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομούνια.
2: Α, είστε για άλλο, μωρή, που είσαι και πόλεμο.
23: Αγκιά.
2: Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
23: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
2: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
23: 6 Μαΐου.
2: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
23: Είστε σκοπιανοί, φώναξε.
2: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
23: Εκεί στο Θησίο που μίλησε και φώναξε.
2: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
23: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του Σεφτίνο κατάπτυσε. Πούλησε.
2: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στον Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλούνου πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
0: Είπε όμως σωστά τη λέξη Λουκά, είπε κομούνια κάποια στιγμή, δεν είναι, παλιά έλεγε κου, έχει βελτιωθεί. Με τα μπαρμπούνια τους λαχανοτολμάδες του Καμενού φτάσαμε στο τέλος, σας παραδίδουμε στο τρίτο μέρος του λαού, εμείς πάμε να φάμε λαζάνια αλφόρνο, γεια σας.
24: Αποστολή.
2: Έλα.
24: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη?
2: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
24: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα, να μας κόβουν έτσι τα φτερά?
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
24: Ναι, αδικία.
25: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
25: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
2: Θυμάμαι.
25: Λοιπόν, αφού έγινε όλο ο τόρο, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένο αστυνομικό στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον τόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
2: Ακόμα χειρότερα.
25: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. ζωή, αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσανε να ανεβάζουν τις φωτογραφίες για να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα ακούστηκε, ήταν χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
2: Ό,τι να είναι, ναι.
25: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ρίχθηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Για το λιγνάδι.
2: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το λιγνάδι, για αυτούς σου έλεγες.
25: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πώς τον καιρό κάνανε.
2: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
25: Για όλους αυτούς, πώς τον καιρό έχουν κάνει.
2: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
25: Ότι εσείς πώς τον καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήτανε δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήτανε φραπές, ήτανε τσιτσίς.
4: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
5: Ποιο είναι?
4: Το τσιτσίς είναι.
5: Το τσιτσίς.
25: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην τα ξύνεις.
25: Πόσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
2: Ναι, η κουφάλα.
8: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
8: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
2: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
8: Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω.
2: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
8: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
9: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητήριο, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
2: Πού έμπλεξες?
9: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίζεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίζεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι.
2: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
9: Ο Νίτσε, φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
2: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
10: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
9: Ο Νίτσε, ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
2: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
9: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
2: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
9: Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως. Είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με το τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
2: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, και έλα, γεια.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
26: Μα ναι, εδώ.
27: Παραπολιτικά 90,1.
28: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
29: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
27: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
30: Κρατάς μυστικό?
31: Κρατάω.
30: Φιλάς σταυρό?
31: Φιλάω.
30: Παντρεύομαι.
31: Σόπα.
30: Αλλά...
31: Ο γάμος θρησκευτικός?
30: Όχι.
31: Πολιτικός?
30: Νο, νο.
31: Τότε.
30: κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
30: Αλλά.
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
12: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
15: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
12: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
14: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
15: Φοβάμαι.
14: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
12: Να το βρήκαμε παιδιά.
14: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
14: Μυστήριο.
5: Δράση.
16: 4 δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
17: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
30: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
30: Σκέψου, πράκτικα.
16: Η ώρα είναι 2.
18: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
19: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 1 λεπτό και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο Ιέρη Πανάκου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Με παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά και την αγορά ακινήτων, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο στούντιο των παραπολιτικών βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ο Υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση στα ευρυδικά. Ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει 62.000 ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ όπως είπε το φθινόπωρο, θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και πρόεδρος του Eurogroup για τα funds και τι εκτίμησε για την υποκλιμάκωση της ακρίβειας. Μαραθώνιες διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέο μήνυμά του τόνισε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη προχωρά σε δεύτερη φάση και ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο. Τι είπε για τις σχέσεις του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άλλη μία γυναικοκτονία σοκάρει το Παλαιρίλιο. Τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία στη Δράμα με θύμα την 45χρονη αστυνομικό και δράστη των 50χρονων ενδιαστάση σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Τραγική στιγμή, το ανήλικο παιδί τους ενημέρωσε την αστυνομία για το φωνικό. Η Νέα Δημοκρατία επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδίες στην περιφέρεια. Πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό που θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ανατολική Αττική. Θα συνεχίσει με το κέντρο υγείας Βάρης, όπου έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Όποτε και αν γίνουν εκλογές.

0: Τραγωδία στα Ψαχνά Ευβίας, καθώς 29χρονη κατέληξε μετά από τσίμπημα σφίκας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό κορίτσι δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίο έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς μετά από έντονο επεισόδιο προφυλακισμού, όπως καταγγέλει η Ποεδίν. Ερεύνησε το περιστατικό, δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά, λέει ο Υπουργός Υγείας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ η Μάρο Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο με πνευμονολογικό πρόβλημα. Την ενοχή της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και άλλων τριών κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων με τα παράνομα emails. Το αντίο του Εργκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια στον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και οι φήμες περί επιστροφής του Ομπράντοβιτς, οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ και ο Γιώργος Δόνης που πήρε βαθμό για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας. Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τον υδράγυρο να αγγίζει τοπικά στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εδώ στο στούντιο, στα Παραπολιτικά 90,1, βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup φυσικά. Εδώ σε πάρα πολλές ειδήσεις, συνέντευξη αυτή στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Μαζί μας ο Μάριος Χριστοδούλου, να πάμε βήμα-βήμα όλες αυτές τις ειδήσεις που αποτυπώθηκαν σήμερα εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβερνητική στρατηγική θα συνεχίσει να κινείται στη λογική της στήριξης των πολιτών, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για νοικοκυριά, οφειλέτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προανοίγεται βελτιώσεις πριν από την ψήφισή του στη Βουλή. Τώρα, ξεχωριστή θέση στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες που τηρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, προβλέπονται 72 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μείωση του ορίου ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλοσυνταξιούχους. Ο κ. Πιερακάκης Έρης στάθηκε ιδιαίτερα στις διατάξεις που αφορούν στην προσέλκυση επενδύσεων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε πόλο σταθερότητας σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα σαφές φορολογικό πλαίσιο για διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και φαντς που επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική τους δραστηριότητα υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μέτωπο της αγοράς του αυτοκινήτου, ο Υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση του καθεστώτος κλιμακωτής έκπτωσης από 50-70% για τα plug-in υβριδικά οχήματα.
0: Για βάλε μια ανωτελεία, Μαρία, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τα υβριδικά αυτοκίνητα ο Κυριάκος Πιαρακάκης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
2: Επιλέγουμε μια λύση για τα plug-in υβριδικά που συνδυάζει τον περιβαλλοντικό στόχο με την κοινή λογική. Και ποια είναι η στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, κύριε Σκουρή? Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Τι θα κάνουμε? Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και συγκεκριμένα τα plug-in υβριδικά με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων. Δηλαδή, δώσαμε έξτρα χρόνο, να το πω απλά. Και με αυτόν τον τρόπο θα προσαρμοστεί η αγορά, νομίζω, καλύτερα. Μας το ζήτησε η αγορά αυτό.
0: Μάρη, επίσης αναφέρθηκε στους δανειολήπτες, όσους έχουν πάρει δάνεια με ελβετικό φράγκο.
1: Εκεί ακριβώς ήταν η μεγάλη είδηση. Αναφερόμενος λοιπόν στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξη στη ρύθμιση, και η οποία λόγω αυξημένης συμμετοχής παρατείνεται έρη έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Όπως τόνισε, ναι, το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς προβλέπει τόσο κούρεμα οφειλών όσο και κλιμακωτή αντιμετώπιση.

0: ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.
1: Να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Η ρύθμιση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και η ρύθμιση έχει πάει καλύτερα και από ό,τι περισσότεροι περίμεναν και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εγώ θα σας πω. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος. Άρα θα δοθεί μια παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
3: Η
2: ρυθμίση δεν αλλάξει. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπουμε να λειτουργεί, επιλέγουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον κόσμο.
3: Πόσο?
2: Θα είναι ένα τρίμηνο ουσιαστικά μέχρι Σεπτέμβριο. 30 Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα, Μαρία, έρχεται και αυτός ο νέος φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Περί τίνος πρόκειται?
0: Μάλιστα. Πρόκειται για το νέο μηχανισμό που αφορά ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους, καθώς αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ρύθμιση οφειλών. Ο φορέας θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο, θα αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτο φιλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας και στη συνέχεια θα την επαναμισθώνει, επιτρέποντας στον οφειλέτη να παραμείνει στο σπίτι του με επιδοτούμενο ενίκιο. Η κρατική επιδότηση ΕΡΙ εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει έως και τα 12 χρόνια. Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα, αν ανακάμψει οικονομικά οφειλέτης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% αυτής, αναλόγως των τελικών ρυθμίσεων και εφόσον ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων.
1: Για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός για το θέμα αυτό.
2: Είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης. 29 Μαΐου είχαμε τις δεσμευτικές προσφορές. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τελικών προσφορών. Έχουμε προσφορά, να το πω έτσι. Ναι. Θα με επιτρέψετε όμως να μην πω κάτι ακόμη. Πρέπει να αξιολογηθεί για να γίνουν οι οριστικές ανακοινώσεις μετά. Εγώ θα πω ότι ο φορέας, για να καταλαβαίνει πλήρως και ο κόσμος που μας ακούει, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι κάνει? Δίνει στον ευάλωτο φιλέτη τη δυνατότητα να μείνει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής. Έχουμε κρατική επιδότηση του ενοικίου και έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο στο τέλος του περίοδου. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, βάλτε τα όλα, είναι δεύτερη ευκαιρία για τον κόσμο. 29 Μαΐου κατατέθηκαν προσφορές, υπάρχει προσφορά και το φθινόπωρο λειτουργεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαι συγκεκριμένος. Τα δεδομένα είναι αυτά και δεν θα παραβιαστούν.
1: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε φυσικά και στην Μέση Ανατολή και στην αποκλιμάκωση της ακρίβειας, έτσι, η οποία μαστίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και βεβαίως για το θέμα των αγορών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup, φυσικά.
0: Ναι. Πολύ σωστά, Έρη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ο κ. Πιερακάκης εκτίμησε ότι η ταχύτητα της αποκλιμάκωσης θα καθορίσει και την πορεία των τιμών των καυσίμων. Όπως είπε, όσο παραμένουν ανοιχτές οι βασικές θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ενέργειας, οι επιπτώσεις μπορούν να παραμείνουν διαχειρίσιμες, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το οικονομικό επιτελείο. Αναφορά έκανε και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στις ενεργειακές υποδομές δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την Ελλάδα. Όπως εξήγησε, οι διαθέσιμοι πόροι αναμένεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις που θα μειώσουν μακροπρόθεσμα το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρέφερε στις αποφάσεις που θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπογράμμισε ωστόσο ότι κάθε νέα παρέμβαση θα βασίζεται στα πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Απαντώντας στις επικρίσεις για την απόσταση ανάμεσα στη βελτίωση των οικονομικών δικτών και την πίεση που εξακούν να αναδέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα των πολιτών καθορίζεται από το κόστος ζωής. Υποστήριξε όμως ότι η ενίσχυση της οικονομίας και η αύξηση της απασχόλησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διαρκείς παρεμβάσεις στήριξης προς τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στα ευάλωτα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια, προς το παρόν. Θα σε συναντήσουμε σε πολύ λίγο στη συνέχεια του δελτίου να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της αποκλιμάκωσης της οικονομικής έντασης.
2: Και ήταν τα τρία θέματα τα οποία κοιτούσαμε σε σχέση με την κρίση. Το πρώτο που κοιτούσαμε ήταν η διαρκεία της. Το δεύτερο που έπρεπε να κοιτάμε είναι το βάθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο μεσοδιάστημα στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό επιδράσει σε φωτιστικές αλυσίδες. Και το τρίτο είναι, και είχα την ευκαιρία να το επαναλάβω και την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup, το θεσμικό καθεστώς το οποίο θα ισχύσει στα στενά αμέσως μετά. Για μας είναι απαράδεκτο να υπάρχουν δύο διαδικασίες. Άρα, εφόσον έχουμε ανοιχτά τα στενά, εφόσον έχουμε πολύ περιορισμένες ζημιές στα στενά και εφόσον έχουμε μια καθαρή λήξη της όλης διαδικασίας, με δεδομένα και τα τρία, παρόλα αυτά θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Περιμένουμε ακόμη να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να βαίνουμε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη της συμφωνίας.
1: Μαραθώνιες είναι οι διαβουλεύσεις στο μεταξύ ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη διαχειρίας. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέο μήνυμά του είπε ότι η συμφωνία περνά σε δεύτερη φάση. Τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά και τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις του με τον Νετανιάχου, όλα αυτά από τον Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Γαλλία, βρίσκεται στο Εβιάν για τη σύνοδο της G7. Μεταξύ άλλων, βέβαια, και το ουκρανικό είναι μεταξύ των θεμάτων που βέβαια συζητούν, ότι υπάρχουν και συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ άλλων, υπάρχει μια μουντιαλική χρειά, αν θες να πούμε, Έρη, γιατί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χάρισε και μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον Ντόναλντ Τραμπ με τον αριθμό 47, καθότι βέβαια είναι ο 47ος πρόεδρος. Όλα αυτά βέβαια είναι στις επιχειρήσεις καλοπιάσματος, θα λέγαμε, του Αμερικανού Πρόεδρου από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Τα πιο σημαντικά όμως είναι αυτά που είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας, έχοντας μια συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Θυμίζουμε ότι το Κατάρ έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για αυτή την επίτευξη συμφωνίας. Επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν κανονικά. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ενώ διέψευσε και τα όσα ακούγονται για το περίφημο Ταμείο Ανοικοδόμησης Ανασυγκρότησης του Ιράν. Μιλάμε για ένα ποσό 300 δις δολαρίων, Έρη.
1: Για το οποίο δεν θα δώσει χρήματα καθόλου.
3: Το οποίο είπε αυτό ότι δεν θα δώσει χρήματα, διαψεύδοντας όλα αυτά τα δημοσίευματα που έλεγαν ότι ο Ουάσιγκτον θα είναι εκείνη που εντός εισαγωγικών θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό το οποίο έχει βγει από πλευρά Αμερικανικής και προκύπτει και από συνεντεύξεις του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι τελικά αυτόν τον λογαριασμό καλούνται να τον πληρώσουν οι χώρες του κόλπου και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαψεύδει λοιπόν και η Αμερική ότι υπάρχει αυτό το ταμείο, ότι θα υπάρξουν αυτά προφανώς τα χρήματα για το Ιράν και τα οποία συνδέονται με την άρση των κυρώσεων. Βέβαια, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή μάλλον η διαδικασία είναι step by step. Βήμα-βήμα, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με το τι κάνει το Ιράν σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, προφανώς θα πέφτουν ανάλογα τα κονδύλια και προφανώς θα έρονται και οι κυρώσεις για τη διανομή, για τη μεταφορά του Ιρανικού πετρελαίου στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες λεπτομέρειες.
1: Θέλω να μας πεις λίγο ποιες είναι οι σχέσεις με τον Νετανιάχου, διότι πραγματικά είναι έτσι, έχει μεγάλη
3: έχει
1: ουσία εδώ.
3: Πραγματικά και δεν ξέρεις και από πού να το πρωτοπιάσεις.
1: Εκείνος λέει ότι δεν είναι, ότι οι σχέσεις τους είναι σε πολύ καλό.
3: Οι σχέσεις είναι εξαιρετικές, επαναλαμβάνει. Αλλά τον κάλεσε σε αυτήν την συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ να είναι πιο υπεύθυνος για το θέμα του Λιβάνου. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, Έρη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί στη διεθνή δημοσιογραφία τους περασμένους μήνες. Και προφανώς δεν διαψεύδεται. Ότι βάζει τη Συρία του Αχμέντ Αλ-Σάρα στο κάδρο για το Λίβανο. Είπε ότι πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά ο Σάρα, η Συρία, στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από ότι ο Μπέναμι Νετανιάχου. Γιατί, όπως είπε τώρα ο Τραμπ, αν πρέπει, λέει, για ένα χτύπημα να πρέπει να βγει μια ολόκληρη πολυκατοικία, ας πούμε, εκτός, σκοτώντας πάρα πολλούς ανθρώπους, πιθανόν κάτι τέτοιο είναι ασύμφορο. Μιλάει για έναν πολύ μικρότερο πόλεμο στο Λίβανο σε σχέση με τον κύριο πόλεμο όπου είναι το Ιράν. Έτσι τα βλέπει ο Τραμπ τα πράγματα.
1: Ξεκάθαρα.
3: Οπότε θεωρεί ότι θα μπορούσε η Συρία να κάνει περισσότερα πράγματα. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Αυτό θυμίζουμε ότι το έχουμε ξαναδεί τον Μάρτιο. Ήταν δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αποκάλυπτε επαφές και διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Δαμασκού για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση της Συρίας με αυτόν ακριβώς το σκοπό, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τότε η Συρία και η νέα αρχή που θυμίζουμε είναι σουνητική, να χτυπήσει δηλαδή τη σιητική Χεζμπολάχ και τον μεγάλο σύμμαχο του Ιράν στο power play της Μέσης Ανατολής. Τότε λοιπόν έλεγε η Συρία ότι είναι μάλλον απρόθυμη, ότι έπρεπε να σκεφτεί κυρίως το εσωτερικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για νοικοδόμηση της χώρας μετά από τον δεκαετή και πλέον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ότι ίσως θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό η Συρία και ότι ίσως θα μπορούσε να συνδέσει μια τέτοια επιχείρηση με την συνεχιζόμενη άρση των οικονομικών κυρώσεων. Θυμίζουμε ότι ο Άσκητον βέβαια είχε επιβάλει κυρώσεις στη Δαμασκό, είχε αναρθεί ένα μεγάλο τμήμα τους, αλλά θα μπορούσε ίσως αυτή η διαδικασία να ενταθεί, εφόσον βέβαια έκανε το χατήρι εντός πολλών εισαγωγικών στην ΟΑΣ των Δαμασκός.
1: Έτσι, πολύ πληγωμένη χώρα και η Συρία. Από πάρα πολλά χρόνια πολέμου.
3: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα από τις αγορές.
0: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα $80 το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα $78, καθώς οι επενδυτές εξολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά πετρελαίου υποχωρεί για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και ότι οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο θα συνεχιστούν χωρίς σημαντικές διαταραχές. Οι φόβοι, Έρη, που είχαν οδηγήσει τις προηγούμενες μέρες σε έντονη άνοδο των τιμών, φαίνεται να υποχωρούν, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών. Για την ελληνική αγορά, η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική, καθώς δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια, όπως έχουμε πει και όπως έχουν τονίσει οι παράγοντες αγοράς, οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές χρειάζονται αρκετές ημέρες για να περάσουν στη λιανική αγορά και ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις των επόμενων ημερών. Πάντως, στα χρηματιστήρια σήμερα το κλίμα είναι θετικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανωδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη και βρίσκεται στις 2.473 μονάδες, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, διότι άλλη μια γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο. Έρχονται νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία στη Δράμα με θύμα μια 45χρονη αστυνομικό και δράστη των ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό. Ο Σπύρος Αδαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Δεν σταματούμε να μετρούμε τέτοια θύματα γυναικοκτονίες, έτσι. Τρομερά εγκλήματα που πραγματικά μας σοκάρουν και μάλιστα στα μάτια μικρών παιδιών. Απίστευτο.
4: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το έκτο περιστατικό φέτος, το 2026. Μία ακόμη δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της ή έστω ενδιαστάσει σύντροφό της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Δράμας, όταν ο 50χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι κατά πάσα πιθανότητα την ενδιαστάση, όπως ανέφερε και εσύ, σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέλος του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Νευροκόπη. Εκεί λοιπόν το πρώην ζευγάρι ήταν σε μια διαδικασία συζήτησης, θα λέγαμε, καθότι υπάρχουν αναφορές πως προσπαθούσαν να δουν πως μπορούν να συνεχίσουν και αν ήθελαν να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η 40χρονη γυναίκα δεν ήθελε να συνεχίσει τον κοινό βίο με τον σύζυγό της και μάλιστα είχε προχωρήσει και σε σχετικές καταγγελίες στον προϊστάμενό της, σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Είχε ζητήσει να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα.
4: Δεν εργάζονταν μαζί. Ο σύντροφός της ήταν
1: αστυνομικός της ομάδας. Ναι, είχε ζητήσει να πάρει κάποια απόσπαση σε κάποια άλλη.
4: Είχε ζητήσει πρώτα απ' όλα μια συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο επικεφαλής του τμήματός της είχε ζητήσει την ψυχιατρική εξέταση του συγκεκριμένου άντρα, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα και επομένως δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποιο ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος του, ενώ δεν είχε καταγραφεί και κάποιο ζήτημα ενδοκρινικής βίας, κάποιο περιστατικό ενδοκρινικής βίας.
1: Ναι.
4: Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να είχε στο νου της πως πλησίαζε η ώρα της, καθότι και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από μερικές ημέρες μόλις, είχε αναρτήσει κείμενο και ένα ποστάρισμα στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με το τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, σαν να ένιωθε ότι απειλείται, παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια για το τι μπορούσε να ακολουθήσει. Αυτό που σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι όλα συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειας και σε κοντινό δωμάτιο. Ήταν ο 16χρονος γιος του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε και μια 20χρονη κόρη, φοιτήτρια, η οποία ήταν φοιτήτρια σε άλλη περιοχή, εκτός της πόλης της Δράμας. Εκεί ο νεαρός γύρω στις 5 χθες το απόγευμα διαπίστωσε πως ο πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι και αφού κατέβηκε στο υπόγειο είδε τη μητέρα του, εμόφερτη και κάλεσε τους συναδέλφους της, την άμεση δράση, οι οποίοι αν και έφτασαν ασχετικά νωρίς, όπως και σταθμός του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ξεψύχησε λίγο αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
1: Τρομερό, τρομερό.
4: Αυτό ακριβώς. Και ο νεαρός, να πούμε, πως είναι και πολύ σημαντικός μάρτυρας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Γι' αυτό και λαμβάνει και ψυχιατρική ψυχολογική υποστήριξη, το ίδιο και η αδελφή του, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλήρες πλαίσιο για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν στη δημοσιότητα, ωστόσο σε μια τέτοια πολύ ευαίσθητη υπόθεση, και καλό είναι να αφήσουμε την έρευνα να προχωρήσει μέχρι να προκύψει ένα τελικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, να ακούσουμε τι είπε η γειτονιά και φυσικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
5: Η κοπέλα, επειδή και τα παιδιά μας είναι κοντά, 17 χρονών είναι το αγόρι της και το δικό μου 18 το μικρό.
6: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκι με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλό Ακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών, στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα. Νίκη για τους συμβασιούχους, ημώνυμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641 091 760.
14: Κινητό 6945 3627 08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
17: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
18: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
19: Την κριτική, Σαμαρά, πώς την ακούτε?
20: Κοιτάξτε, την κριτική και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται είναι άδικη.
1: Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό επιτελείο. Όμως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας χθες βρέθηκε στην Νίκαια και είπε ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα γίνουμε κυβέρνηση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Από τη Β' Πειραιά και ειδικά από την Νίκαια, που πρέπει να πούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά, πάνω από το 20%. Ξεκίνησε, θα λέγαμε, την άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, είπε μάλλον, αναφερόμενο στο κόμμα του, είπε ότι αυτό που έγινε στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές για το πολιτικό σκηνικό, ότι η Ελλάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παίρνοντας δηλαδή τη δεύτερη θέση, όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Επεσήμανε ακόμα ότι στόχος δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, αλλά προφανώς το να φτάσουν σταδιακά να διεκδικήσουν την εξουσία. Αναφερόμενος ακόμα στον Πρωθυπουργό, συμπλήρωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται. Όταν το 37% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία λέει ότι καλύτερα τα περνάγαμε το 19 σε σχέση με σήμερα, έχει κάθε χρόνο, κάθε λόγο να φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Από εκεί και ύστερα συζήτησε με τους πολίτες, που πρέπει να πούμε ότι η συγκέντρωση ήταν αρκετά μεγάλη, πολύ μεγάλη για προεκλογική συγκέντρωση, για μια συγκέντρωση πολιτική θα λέγαμε, γιατί πλέον οι πολίτες δεν πάνε σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Αξιολογήθηκε ωστόσο από το επιτελείο του κ. Τσίπρα ως ιδιαίτερα μεγάλη. Συζήτησαν όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στα θέματα της ακρίβειας, ενώ συζητήθηκαν και τα εθνικά ζητήματα. να πούμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο,
1: ναι,
21: όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του νησιού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα έστρεψε και ο κύριος Κοντογιώργης, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
3: Ακούγοντας και το χθεσινό, αλλά θα σε έλεγα και όλη την παρουσία των τελευταίων 15 ημερών, μου βγαίνει έτσι αυτό αβίαστα ότι κάπως ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, αλλά με φόρα για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί αν αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες, μας φέρνουν όχι πολύ μακρινές αναμνήσεις από ένα πρόσφατο παρελθόν, όπου πάντοτε η πλευρά που θα σας έλεγα εκπροσωπεί το λαϊκισμό στη χώρα κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, σε μια πλειοδοσία, σε ακοστολόγητες προτάσεις και βέβαια δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και σε όλες τις προτάσεις. Το εύλογο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ήταν γιατί αφού είναι τόσο εύκολο τώρα δεν τα έκανες τότε. Γενικά σε όποια πρόταση έχει κατατεθεί, είτε αφορά τις δημόσιες μεταφορές προχθές, είτε αφορά τη φορολόγηση, νομίζω ότι κάποιος καλόπιστος, δεν σας λέω να συμπαθεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλόπιστος κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χθες βράδυ έφτασε εκεί με ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το αναπνευστικό της σύστημα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, η ηθοποιός προσήλθε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάρο Κοντού, η οποία αισθάνθηκε δυσφορία και αδιαθεσία χθες το βράδυ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Εξετάζουν οι πνευμονολόγοι και οι καρδιολόγοι όλα τα ενδεχόμενα. Πνευμονολογικό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημά της, ναι, ωστόσο για λόγους πρόληψης κάνει και καρδιολογικές εξετάσεις. Οι ευχές όλων είναι να εξέλθει υγιής πάλι κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός.
1: Πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Τώρα, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, και τριών ακόμη κατηγορουμένων, πρότεινε η εισαγγελέα του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων εκλογέων. Ένα θέμα που, όπως θυμάστε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Μιλάμε για την υπόθεση διαρροής emails των απόδημων Ελλήνων. Έτσι, και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόταση, εισαγγελική πρόταση για την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά και τριών ακόμη κατηγορουμένων. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκύψει την τελευταία ώρα. Έχουμε ένα πόρισμα της αρχής διαφθοράς στην Κύπρο και μάλιστα ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται ότι περιλαμβάνονται, ότι πλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλατζή. Καλησπέρα.
23: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Τι θέμα είναι αυτό?
23: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπλέκεται κανονικά ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το θέμα προέκυψε μετά από ένα βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη, δούλεψε μαζί του στο Προεδρικό και στη συνέχεια ακολούθησε τον Χρήστο Στυλιανίδη, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν ευρωβουλευτής, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο κύριος Δουσιώτης έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κράτος Μαφία» και αναφερόταν σε διάφορα γεγονότα κατά την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως τα έζησε, έγραφε ο ίδιος, ναι, στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκοσία. Έγινε μία έρευνα από την αρχή κατά της διαφθοράς, αφού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για τα όσα αναφέρονταν στο βιβλίο. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια, κατέληξε σήμερα με την ανακοίνωση του πορίσματος και μεταξύ άλλων αναφέρεται ο Νίκος Αναστασιάδης ότι εμπλέκεται σε ένα κακούργημα και σε 6 ακόμη ποινικές υποθέσεις που αφορούν πλημελήματα. Αυτά αφορούν, συγγνώμη για το θόρυβο γιατί βρίσκονται εκτός,
1: ναι,
23: αυτά αφορούν κυρίως θέματα που είχαν να κάνουν με την παροχή υπηκότητας Ρώσους ολιγάρχες, μεταξύ αυτών ο Αμπράμοφ και ο Λεβέντεφ,
1: ναι,
23: ενώ φαίνεται ότι εμπλεκόταν και στην υπόθεση στη γνωστή που είχε ο νυν ιδιοκτήτης του Σκορπιού, ο Ριμπολόβλεπ, με την σύζυγό του, η οποία είχε συλληφθεί για ένα διαμάτι αξίας 1 δισεκατομμυρίου εδώ στην Κύπρο. Εμπλέκονται επίσης οι συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη στο δικηγορικό γραφείο που διατηρούσε, ο πρώην βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ένας υπουργός στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και αρκετά άλλα πρόσωπα, αστυνομικοί, ένας δικαστής, ο οποίος φαίνεται ότι έβγαζε αποφάσεις ενώ το δικηγορικό γραφείο που κέρδιζε τις υποθέσεις είχε προσλάβει τη σύζυγό του και διάφορα άλλα πρόσωπα. Όλα αυτά τώρα θα πάνε στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα πρέπει να διορίσει ποινικούς ανακριτές για να καταλήξει στο αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα που μπορούν να διωχθούν στο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ήταν υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη.
1: Ναι.
23: Συνεπώς υπάρχει μια σύγκρουση συμφέροντος.
1: Σωστά.
23: Απ' την άλλη,
1: θα πρέπει να εξαιρεθούν, συνάδελφε.
23: Ναι, θα εξαιρεθούν, αλλά το θέμα είναι ότι ο μόνος που μπορεί να διορίσει ποινικούς ανακριτές είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, στο Υπουργικό Συμβούλιο μετέχουν υπουργοί που μετήχαν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο νυν πρόεδρος ήταν υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Έχουμε και ένα θεσμικό τέτοιο πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λυθεί. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα σοβαρό πολιτικό
1: θέμα
23: και ποινικό. Και θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times από την Κύπρο. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Να εμπλέκονται τόσο σοβαρά ιστάμενα πρόσωπα. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός ο κύριος Κουγιάλης, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας και ο Ρώσος μεγιστάνας Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το επιστρέφει στις φυλακές, επέστρεψε στις φυλακές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης επί της αποφυλακίσεώς του. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Μόλις 25 μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για εισάριθμες ηθικές αυτοργίες και δολοφονίες ως επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος χτες το απόγευμα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έλαβε γνώση της απόφασης του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, πρωτοτυπικού τμήματος του Αρείου Πάγου, και το λέω αυτό άγνωστο διότι αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στην φυλακή, μπαίνοντας ένα ταξί, και μάλιστα μόλις πήγε στην φυλακή, η διοίκηση της φυλακής δεν μπορούσε να το κάνει δεκτό από τη στιγμή που δεν είχε στα χέρια του την απόφαση του εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα χθες το βράδυ να γυρίσει από τη φυλακή στην αστυνομία, στη Γαδά, να κρατηθεί εκεί και σήμερα να μεταχθεί στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, όπου εκεί ο εισαγγελέας εφετών ολοκλήρωσε την διαδικασία και έτσι ο Ισοβίτης οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, το οποίο είναι περίπου ένα έτος, καθώς το επόμενο καλοκαίρι θα αποφυλακιστεί βάσει της κειμένης νομοθεσίας. Κατά την κρίση του Αρείου Πάγου συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μην αποφυλακιστεί και οι ουσιαστικές και οι γραμματικές του νόμου,
1: ναι,
0: καθώς όσοι έχουν τελέσει τέτοιου είδους εγκλήματα οι πολυεισοβήτες θα πρέπει να εκτείνουν την οπωσδήποτε 25 ετών. Ο ίδιος έχει πάρει άδειες τα προηγούμενα χρόνια 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, θα εξακολουθήσει να παίρνει άδειες, είναι 82 ετών. Θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κορυλαδού, δεν θα μεταφερθεί στον Δομοκό που εκεί έχει εκτίσει και πτήσει μεγάλο μέρος της ποινής του και το χρόνο θα βγει από την φυλακή. Το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ασάφεια μεταξύ αστυνομίας και δικαιοσύνης έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον δικαστικό κόσμο. Ήδη γίνεται μια άτυπη έρευνα για τις συνθήκες από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έφυγε χθες με το ταξί από το σπίτι του και σήμερα μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο δικαστικό μέγαρο. Ενώ η αστυνομία αναφέρει, από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρεται ότι από τη στιγμή που δεν είχαν ένταλμα
23: δεν μπορούσαν αυτόν τον άνθρωπο να τον κρατήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως και από τη φυλακή, και αυτό αποφασίστηκε και η μεταφορά του πίσω στην Γαδά Αέρη.
1: Υπήρχαν κάποιοι συγκεντρωμένοι έξω από τις φυλακές οι οποίοι του φώναζαν κράτα γερά.
23: Κράτα γερά έξω από και από το δικαστικό μέγαρο και από το δικαστικό μέγαρο του Πειραιά και από την φυλακή. Σε αυτά συμβαίνουν πάντως, να πούμε, με όσους εκτείνουν μεγάλες ποινές κάθεξης, γιατί σήμερα το δικαστήριο Πειραιά το πεινάκι ήταν πολύ φορτωμένο με υποθέσεις άλλων εγκληματιών.
1: Βαριά κακουργήματα.
23: Πολύ βαριά κακουργήματα. Είχαν περίπου σήμερα 20 άνθρωποι και οι συγγενείς τους έξω από το δικαστικό μέγαρο Πειραιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν εκεί ο κόσμος που συγκεντρώθηκε έξω από τις φυλακές, αλλά και τι δήλωσε η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη, η οποία μίλησε στο Sky και είπε ότι δεν θα ήταν ωραίο να συναντήσει τα παιδιά της στον δρόμο ο κ. Γιωτόπουλος, όπως φυσικά και τα παιδιά όλων των θυμάτων. Έτσι, μιλάμε για 24 δολοφονίες.
4: Για την απόφαση να επιστρέψουμε στη φυλακή, δεν μας πείτε κάτι.
5: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αφήστε αυτή την κουβέντα, γιατί θα προτιμούσα να μην την κάνω. Yeah. Για εμάς το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους θέματα, όταν ανακύπτουν, απλώς ξαναφέρνουν μια κουβέντα η οποία δεν βοηθάει κανέναν, κατά τη γνώμη μου. Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών, οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο.
1: Πάμε τώρα σε μια ευχάριστη είδηση που αφορά την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, οι Έλληνες στην Πολωνία αναγνωρίζονται και επισήμως πλέον ως εθνική μειονότητα. Έκανε και σχετική ανάρτηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη ως ιστορική ημέρα για τον ελληνισμό της Πολωνίας. Καθώς, όπως καταλαβαίνεις, η αναγνώριση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία και γενικώς για την ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας. Και σύμφωνα με την πρεσβεία μας, η απόφαση αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη χώρα, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι και σημαντική. Είναι βαριά η σημασία της αναγνώρισης, διότι οι ελληνικές οργανώσεις ΕΡΗ θα μπορούν από εδώ και στο εξής να διεκδικούν απευθείας κρατική χρηματοδότηση μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης για διάφορες δράσεις. Για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευσή τους, για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, και παράλληλα θα προβλέπεται και η στήριξη σε διάφορες δραστηριότητες και σημαντικούς τομείς της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή, εκείνοι θα δουν, πέρα από τον μεγάλο συμβολισμό και την.
1: Στην πράξη.
6: Στην πράξη, μπράβο, ναι, στην καθημερινότητά τους, τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από διαχείριση ενός περιστατικού. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, υπήρξε προφυλακισμός από συγγενείς κατά τη διάρκεια μεταφοράς ασθενών, και λόγω αυτής της έντασης, η γυναίκα αυτή, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες που έκανε εκεί το προσωπικό. Βεβαίως, ο Υπουργός Υγείας τώρα έχει διαφορετική άποψη επ' αυτού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, Βασίλη?
7: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, Ρωμά φέραν 5 τραυματίες νεαρούς στο τμήμα βιβλίων περιστατικών του νοσοκομείου Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε. Ο ένας από τους 5 ήταν πρόσκαιρα χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν ισχύει, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας,
22: ότι...
1: Να πούμε καταρχάς ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.
22: Δεν εφημέρευε.
1: Σωστά.
22: Ναι, το είπα.
1: Και αμέσως μετά και έγινε προσπάθεια. Ήταν παιδί. Ήταν μεταξύ των ασθενών.
22: Ήταν ανήλικος.
1: Ναι.
22: Ανατάχθηκε αμέσως όμως οι συγγενείς και οι οικοί του. Είχαν αρχίσει ήδη να θρηνούν γιατί θεωρούσαν ότι είναι νεκρός. Υπήρχε μια ένταση από την απελπισία των ανθρώπων.
1: Η Ποειδίν τι καταγγέλει?
22: Η Ποειδίν καταγγέλει ότι βρίσκει προπυλακισμούς.
1: Μάλιστα.
22: Τα οποία διαψεύδει κατηγορηματικά ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυτιλίου και φυσικά ο Υπουργός Υγείας, ο Λάδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δηλώνει ότι έχει κάνει και προσωπική έρευνα για το περιστατικό.
1: Ναι.
22: Και ότι έχουμε περιστατικά, λέει ο Λάδωνης Γεωργιάδης, επιθέσεων εναντίον υγειονομικών, αλλά όχι χθες.
1: Μάλιστα. Απλά αυτό που λέει η Ποειδίν, που συμπληρώνει μάλλον στην καταγγελία, είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την προστασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, για τη φύλαξη αυτών, διότι δεν είναι λίγες οι φορές.
22: Διαχρονικό το πρόβλημα. Έτσι. Διαχρονικό το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, ανεξάρτητα,
22: γνωστό, αλλά δεν έγινε χθες.
1: Ναι, ανεξάρτητα το τι συνέβη ακριβώς τώρα σε αυτή την περίπτωση, και αυτό αρμόδιο είναι να το... Υπάρχει αναγκαιότητα να φυλαχθούν
22: φύλαξης.
1: Φύλαξης βέβαια των δημόσιων νοσοκομείων, διότι δεν είναι μία η φορά και δύο οι φορές που έχουμε δει ακόμη και να χειροδικούν συγγενείς ασθενών εις βάρος γιατρών και νοσηλευτών.
22: Εννοείται, και να έχουν τραυματίσει οι γιατρούς.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
22: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, επίσης στην Εύβοια, εκεί στα Ψαχνά Εύβοιας. Ένα 21χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τσίπημα σφίκας. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε μια ασύλληπτη τραγωδία στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, 21χρονη κατέληξε ύστερα από τσίπημα σφίκας. Σύμφωνα με τοπικό μέσο που επικαλείται συγγενής της νεαρής γυναίκας, η 21χρονη φέρεται να τσιμπήθηκε από σφίκα και στη συνέχεια ανακατέρευσε. Η 21χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κρίσιμη κατάσταση στον κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολύ ωραίες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο η 21χρονη δεν επανήλθε. Ειδικότερα η νεαρή παρελήφθη από τους υγειονομικούς άσφιγμοι, άπνοη και μεμιδρίαση, στοιχεία που καταδεικνύουν την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόταν από την πρώτη στιγμή. Η τραγική εξέλιξη, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις συγγενών και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο υγείας, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρων εντάσεων. Κατόπιν η 21χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νεκροψίας που θα διενεργηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έρη κυρίες και κύριοι.
1: Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένα νεαρό κορίτσι τώρα, τι να μπορεί να συνέβει, κάποιο αλλεργικό σοκ, κάτι, κάποιο
8: ακριβώς
1: πρόβλημα, είναι τρομερό πάντως για, σε τέτοια ηλικία.
8: Και τόσο νέα γυναίκα,
1: ναι,
8: έτσι,
1: και με αυτόν τον τρόπο, από τσίπημα μιας φίκας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό δελτίο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 56χρονος που εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, άρα φέρεται να διακινούσε αρχαία αντικείμενα και νομίσματα μέσω διαδικτύου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο μου.
9: Γεια σου και πάλι, Έρη. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας και παρουσία του εισαγγελέα προχώρησαν οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της ΔΑΟΕ, του ελληνικού FBI, και εντόπισαν όχι μόνο τον 56χρονο, ο οποίος εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος αυτής της συλλογής, την οποία φέρεται να έχει αποκτήσει παράνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, δαχτυλίδια, εχμές βέλων, πύληνη φιάλη, όπως και λαβή και αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αλλά και ένα περιδέρεο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες σύμφωνα από το ρεπορτάζ, τα αρχαία αυτά αντικείμενα είχαν αγοραστεί από την Ισπανία, από έναν υποτίθεται έμπορο τέχνης, ο οποίος βεβαίως δεν είχε και την απαραίτητη άδεια για να διαχειριστεί αυτούς τους θησαυρούς, οι οποίοι προέρχονται είτε από αφρικανικούς πολιτισμούς, αλλά και από τον αρχαίο πολιτισμό του Ιράν, από την Περσία. Ορισμένα μάλιστα χρονολογούνται ακόμα και 6.000 χρόνια. Τα νομίσματα δε είναι ως επιτοπλής των αρχαία ελληνικά και ανήκουν στους κλασικούς χρόνους, μεταξύ δηλαδή του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Οι αστυνομικοί, αφού εκμεταλλεύτηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισμού, βρήκαν τον θησαυρό και τον έθεσαν υπό την, από το μικροσκόπιο της αρχαιολογίας, η οποία θα αναμένεται να διαχειριστεί αυτό το θησαυρό και να τον καταλογογραφήσει, ενώ 56χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει τις διώξεις, τις σχετικές διώξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα για την αθλητική επικαιρότητα ο Χρήστος Μπαντάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε το αντίο του Εργκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια από τον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Χαιρέτησε από το αεροδρόμιο ο Εργκίνα Ταμάν.
10: Ακριβώς. Μετά το ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Εργκίνα Ταμάν αποτελεί παρελθόν από τους Πράσινους και μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός άφησε την ομάδα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, στην οποία ουσιαστικά ευχαριστεί όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφικό ελληνικό λαό. Όπως λέει, φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και τόνισε πως πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού.
1: Η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να φέρει μεγάλες επιτυχίες στον Παναθηναϊκό, μεγάλες έτσι επιτυχίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα, ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος είναι ο μοναδικός προπονητής Έλληνας ο οποίος κατάφερε να πάρει βαθμό για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας.
10: Ακριβώς. Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία χτες το βράδυ. Έβαλε το όνομά του σε μια πολύ ξεχωριστή λίστα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Σαουδική Αραβία, να πούμε ότι στάθηκε όρθια απέναντι στην Ουρουγουάη. Αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Και όπως είπες, ο Έλληνας τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής από τη χώρα μας που κατακτά βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος τεχνικός που είχε πάει στο Μουντιάλ ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμό στο Μουντιάλ του 1994.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που μας λες. Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις όλα τα νεότερα για το Μουντιάλ. Χθεσινά αποτελέσματα, σημερινές αναμετρήσεις, τι είναι η κυριαρχή, ποιο είναι το ενδιαφέρον?
10: Ουσιαστικά η έκπληξη έγινε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, εκεί που είχαμε γκέλα από τους Πούριας Ρόχας με 0-0. Ισοπαλία είχαμε όμως και στο παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο με 1-1. Το πιο χορταστικό μάτς από άποψη σκορ και ποδοσφαίρου που είδαμε ήταν ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία, με το τελικό σκορ να είναι το 2-2.
1: Το Ιράν το οποίο απειλεί να αποχωρήσει.
10: Ναι, ακριβώς, απειλεί να αποχωρήσει. Έχουν γίνει αρκετά γεγονότα, όπως ο πανηγυρισμός, ας πούμε, στο γκολ του Ιράν που είχε γίνει ουσιαστικά με πιστόλια,
1: ναι,
10: που προκάλεσε αντιδράσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετική, αλλά όπως είπες, απειλεί να φύγει από το Μοντιάλ. Υπάρχουν παράπονα και να δούμε ουσιαστικά.
1: Η Χρήστο, η διοργάνωση μέχρι στιγμής, όσο διαρκεί αυτό το λίγο διάστημα, πώς εξελίσσεται, τι λένε οι φιλάθλοι, τι λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, που έχουν ταξιδέψει να φτάσουν σε αυτές τις αναμετρήσεις, διότι όπως ξέρουμε όλοι, είναι 3 χώρες οι οποίες αυτές συνδιοργανώνουν αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση.
10: Σαν διοργάνωση, αυτό που έχουμε λάβει είναι ότι είναι καλά οργανωμένοι.
1: Ναι.
10: Το πρόβλημα παρουσιάζεται στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες ουσιαστικά είναι ακριβές και είναι για λίγους.
1: Mm-hmm.
10: Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στα 3.000 του Μουντιάλ. Σε επίπεδο οργάνωσης μέχρι στιγμής τα πάνε καλά και οι τρεις χώρες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χρήστος Μπάτακας μας έδωσε, όλη την εικόνα του αθλητικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει 35 βαθμούς Κελσίου, όπως 35 με 36 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Θήβα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, ενώ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία η θερμοκρασία ξεπερνά τους 33-34 βαθμούς. Αρχίζουμε, μπαίνουμε λοιπόν πια βαθιά προς το καλοκαίρι. Βέβαια, από ό,τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, τις επόμενες μέρες πιθανότητα να έχουμε μια αστάθεια που θα φέρει και πάλι έτσι ένα καιρό με λίγες βροχές, λίγες νεφώσεις. Και την ίδια ώρα να σας πω ότι κυκλοφοριακό κομφούζιο υπάρχει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε αρκετές δυσκολίες στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την Λυκόβρηση, μέχρι και μετά την Λυκόβρηση, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού. Παρόμοια εικόνα, δυσκολίες κατά διαστήματα και πυκνήριο οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους όπως Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον Καρέα. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα Κακά Κορίτσια.
11: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Η ώρα είναι 3.
24: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
25: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
26: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
25: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
26: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
27: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
28: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
29: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκιο με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλοακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών, στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα. Νίκη για τους συμβασιούχους, οι μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρας στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκι με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Αιτωλοακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών, στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα. Νίκη για τους συμβασιούχους, οι μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τεχνοτζέλ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκι με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλό Καρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών στο επίκεντρο «Η κλιματική ανθεκτικότητα». Νίκη για τους συμβασιούχους ή μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, ναι!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκι με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Αιτωλοακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών, στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα. Νίκη για τους συμβασιούχους, οι μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην Πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεσαι τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκιο με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλό Ακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών, στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα. Νίκη για τους συμβασιούχους ή μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκι με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Αιτωλοακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών, στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα. Νίκη για τους συμβασιούχους, οι μόνιμες προσλήψεις στους δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Σκοτάδι στα φώτα, λοξόδρομοι ξύπνοι, σημάδια από ατμόσφαιρα.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκιο με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλοκαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών στο επίκεντρο «Η κλιματική ανθεκτικότητα». Νίκη για τους συμβασιούχους ή μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρας στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καβέτο προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκι με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλοακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών στο επίκεντρο «Η κλιματική ανθεκτικότητα». Νίκη για τους συμβασιούχους, οι μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην Πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρας στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκι με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Αιτωλοακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών, στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα. Νίκη για τους συμβασιούχους, οι μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ζητάμε.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: μαζί σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκιο με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλοκαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών στο επίκεντρο «Η κλιματική ανθεκτικότητα». Νίκη για τους συμβασιούχους ή μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρας στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκι με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλοακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών στο επίκεντρο «Η κλιματική ανθεκτικότητα». Νίκη για τους συμβασιούχους, οι μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην Πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρα στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλασκα.

πιάσαμε εσύ και εγώ και εδώ μέσα. Νερό δεν βρίσκει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ.

0: ανήκει. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κυβερνητικό κλιμάκιο με τους Κικίλια, Σπανάκι και Καραμαλή την Πέμπτη στην Ετωλοκαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα των μελετών στο επίκεντρο «Η κλιματική ανθεκτικότητα». Νίκη για τους συμβασιούχους ή μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση. Ακρίβεια και υποδομές πιέζουν το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ προστίθεται στο πρώην πολυκλαδικό για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε επιφυλακή οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Η μέρα καριέρας στο Αγρίνιο, η 18η Ιουνίου, συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Ακόμη 500.000 ευρώ στον Δήμο Θέρμου για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Πνίγεται στη σκόνη η αμφιλοχία από τις εκφορτώσεις στο λιμάνι, καταγγέλλεται έλλειψη ελέγχων. Θετική ιονή για το αεροδρόμιο Ακτίου, η αύξηση 6,5% τον Μάιο του 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.